Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: τα ψηλά λουνιά
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: μήνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
0: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
9: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακτιάζα.
13: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διανός.
15: Τι πλάζα μου είσαι εσύ, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Νάνση Αφορούλη.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν θα κάνει δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.
6: Σφαίρα 102,2.

0: όλα που νομίζετε θα γλιτώσετε. Ό,τι ακούω εδώ backstage θα το φέρω στην επικαιρότητα. Αυτός ήταν ο επαγγελματισμός μας. Μια μέρα αντέξαμε. Βλέπω εικόνα παράλυσης. Πού είναι το σφουγγαράκι?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα. Δεν είναι σφουγγαράκι. Μίλα.
0: Αυτός είσαι εδώ.
1: Μίλα λίγο στο πλάι.
0: Πιάστο εσύ, περίμενα να το πιάσω. Μπαίνουμε λοιπόν στην γνωστή μας ενέργεια και ροή που μας χαρακτηρίζει 15 χρόνια τώρα.
2: Νίκο μου, γιατί το τραγούδι πρωί πρωί είναι
0: σιώτη? Γιατί είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι γι' αυτό.
2: Είναι από... Μας κάψει το κεφάλι.
0: Είναι από τη Βολέγανδρο.
1: Παναγία μου.
0: Τώρα έχουν τη γιορτή της τέτοιας, του σφουγγαριού. Κανονικά τις μέρες θα βουτούσαν.
2: Αγώνα κάνουμε εδώ και μόλις σε αυτό είμαι λάθος, λέει ο Νίκος. Βάλαμε λάθος τραγούδι.
0: Αγώνας διαρκείας.
2: Λάθος τραγούδι.
0: Γι' αυτό βάλαμε τόσο
2: σε... Τι τραγούδι θέλεις να βάλεις, Νίκο μου? Τι ήθελες να βάλεις, για πες μου.
3: Ναι. Το
2: Γρανίτα Λεμόνι.
0: Τι Μαρσό.
2: Από το Γρανίτα Λεμόνι έβαλες τον άλλον.
4: Τα Γρανίτα Πολεμόνι. Πώς
2: το λέει τον Αργυρό.
4: Πώς μ' αρέσει Καμπάνες. Το
1: πεπόνι. Έγινε νονός ο Αργυρός, το μάθατε?
2: Βάφτισε
1: το παιδί του αδερφού του, του Παύλου.
2: Παντάξιος, να είναι γερός και να είναι γερό και το παιδάκι, να είναι γερή και τα, να είναι και γερός, παντάξιος.
1: Ναι.
2: Γιατί γελάς, ρε Νίκο? Με πάνε να πω στο
0: σπίτι και
2: μαλάκα, μην την πρόσεχε.
4: Θέλω κάπου να
2: κουμπώ
4: την τσάντα μου.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να φέρουμε τέτοια. Να βάλουμε θρανία.
4: Δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα.
0: Την κασετίνα πού την έβαλες?
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Βυσαρίον. Καλημέρα, παιδιά. 15 του μηνός είναι. Την Νικητία και τον Νικήτα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να, σαν σήμερα, 15 του μηνός, να πούμε το σαν σήμερα και μετά να αρχίσουμε να μαλώνουμε.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά
2: μας. Σήμερα μαλώσαμε πάρα. Σαν σήμερα μαλώσαμε πολύ το 2018.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι είχαμε αρπαχτεί εδώ και γίνει
2: μάτω
0: τέτοιο.
2: Είχε να γίνει αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, το σαν σήμερα, ορίστε.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Μην αρχίσει να λες όλα.
0: Όλα, όλα.
2: Όχι, Γιώργο μου, δεν πιάσει με αυτό μου.
5: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρο Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ το 1935. Να είναι καλά. Ο Αδόλφος ο Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Κάπου το βρήκε αρχαιοελληνικό σύμβολο, του άρεσε, το κότσαρε και από τότε το βλέπουμε και μας πιάνουν φιάλτες. 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ Παναγή. Τη οποία στα φεστιβάλ συμμετέχει πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία. Μπροστά ήσουν. Σε έβλεπα
1: η αλήθεια είναι ότι
0: με τα φουλάρια σου.
1: Έχω πάει.
0: Τραγουδούσε.
1: Μια φορά στη ζωή μου έχω πάει, γέλασα
0: με τον σκιό του. Πα και γελά με του
1: φουλάρια. Όχι, δεν είχε. Αντάλλαζα κάτι μηνύματα και γέλασα.
4: Αυτό δεν
1: είχε
4: να κάνει
0: με το. Θα σε πάνω χαμπάρι ότι είσαι τέλο βασιλικό και θα σε πάρουμε τι κλωτσίε. Το νου σου. Λοιπόν, 1996 ξεκινά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στη Δράμα. Το 2001 λέει: βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, σε δήλωσή του σχετικά με την σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών της 11ης Σεπτεμβρίου. Και τότε αλλάζει όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ωραία, τα λέμε.
1: Εντάξει, Γιώργο. Και εγώ ερωτεύσιμο είσαι έτσι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Καναχώ το 2021, 20 χρόνια μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπόρις Τζόνσον, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, ανακοινώνουν το σχηματιζόμενο μιας νέας συμμαχίας ασφαλείας με την ονομασία AUKUS, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκεί είναι τα καινούργια τα
2: κόλπα.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Κάτσε να δούμε. Όχι, ποιος πέθανε? Ποιος πέθανε? Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς πέθανε σαν σήμερα, 1998. Διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Έτσι, να πάτε στην Τίνο να δείτε, εκεί είναι γεμάτο γλυπτά και τέτοια.
2: Στο πρώτο νεκροταφείο εδώ που έχει την κυρωμένη.
0: Εκεί να πάτε να δείτε την κυρωμένη του Χαλεπά.
4: Έχει πολλά.
0: Ο Παράβας πεθαίνει το 2008.
2: Ωραίος ο Σταύρος ο Παράβας.
0: Σε ηλικία μόλις 73 ετών και απογεννής ο Μάρκο Πόλο.
2: Αγωνιστής
0: ο Παράβας. Το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Δήμος Ταρένιος. 1909.
2: Ο γνωστός προδότης της ταινίας.
0: Προδότης. Διάβαζα για τον Αρτέμι Μάτσερ.
4: Την ιστορία. Το διαβάσαμε όλοι.
0: Τι συγκλονιστική ιστορία. Που έπεσε πάντα το είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί και ουσιαστικά αυτός από τους Γερμανούς είχε ζήσει τα πάντα γιατί είχε μείνει ορφανός. Είχαν σκοτώσει τον πατέρα του. Ήταν εβραϊκή
4: σκηνή. Ήταν ορφανός και από μάνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. 15 του μηνός. Μετά από μια μουδιασμένη πρεμιέρα χθες, έτσι λόγω και της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά για να ανασυνταχθούμε, για να μπούμε σε ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος θα μείνει πάντα. Χθες κάναμε για ένα αφιέρωμα, μάλλον κάναμε πολλά αφιερώματα και στα ζώδια και λίγο αργότερα στο τέλος αφιερώσαμε την εκπομπή και γενικά έτσι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε και πλάνα από το τι ακριβώς συνέβη χθες στην κηδεία. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα η αγάπη προς τον Γιώργο είναι προσωπική του καθενός, το πώς θα τον έχει μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά του. Εμείς σαν εκπομπή δεν νομίζω να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά λόγια, επειδή κάποιοι δεν πιστεύανε ακόμα όταν και έφυγε ο Παντελίδης, γιατί θυμίζει λίγο μια δεκαετία πριν όλη αυτή μια ιστορία ενός άδικου χαμού ενός ανθρώπου και ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Αποδείξαμε ότι πραγματικά και έτσι που το έγραψε η ιστορία, ότι ήμασταν εδώ για τον Παντέλο, έτσι θα είμαστε
4: και
2: εδώ.
4: Δεν το κάνουμε για να αποδείξουμε, το κάνουμε για το νιώθω.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι λέγανε θα τον ξεχάσετε, δεν βάζετε τραγούδια και αυτό και το ένα και το άλλο. Δεν ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι, όπως δεν ξεχνιούνται και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα, θα πούμε πολλά πράγματα και θα
4: χειριστούμε. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κάνει κρυό.
2: Ναι, ξαφνικά άρχισε.
1: Είναι εβδομάδα λέει φθινοπορεινή, αυτή θα ξαναγυρίσει όμως το καλοκαίρι.
4: Παιδιά, πρώτη φορά που δεν βάλαμε air condition.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ανοίξαμε και το παραθυράκι. Σιγά σιγά, παιδιά, δεν μένουμε σε πρόγραμμα.
1: Όχι, όχι, τώρα ξεκίνησε το φθινόπωρο.
2: Έλα να βλέπω τα κεφάλια μέσα, πα και λίγο μορφήνει.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας έτσι για το κλίμα της επικαιρότητας και για να μάθουμε και λίγο τι γίνεται εντός και εκτός Ελλάδος.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορείται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πάρα πολλές παραλήψεις. Βγήκε και μια είδηση, ο πρόεδρος της Ποδίδη νομίζω το έβγαλε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι του δώσανε 0,1 λέει μικρογραμμάρια αδρεναλίνη αντί για 1 που είναι η συνιστόμενη δόση.
3: Το 10% από αυτό που θα έπρεπε να πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Γενικότερα όμως. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε το ότι πουλούσαν στον κόσμο ότι το μηχάνημα που είχαν πάρει έκανε 300.000.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, παιδιά.
3: Και αυτό το μηχάνημα έκανε 35.000.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, γεμάτο είναι, παιδιά. Πείτε την
3: το
0: αλήθεια.
3: Το ένα, το άλλο.
0: Το κακό είναι αυτό που είπε Νάση.
3: Ότι τον άφησαν το να πάει μόνο του στο νοσοκομείο.
0: Είναι γεμάτο τέτοιου τύπου όλη η Ελλάδα. Μην λέτε την αλήθεια.
3: Έχει πεθάνει στα
0: τώρα.
3: Χέρια του και τον αφήνουν χωρίς να πάνε μαζί του
0: στο παιδί. Δεν
3: όχι, αυτό εμένα μου φάνηκε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είσαι καλό γιατρό. Ακόμα και αν δεν ξέρεις, δεν είσαι άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Ναι, ότι...
3: Πεθαίνεις στα χέρια σου και δεν μπαίνεις μέσα στο ασθενοφόρο να το συνοδεύσει το ελπίδι.
0: Γιατί φοβήθηκαν αυτοί. Γι αυτό...
3: Τι θα πει, ο φόβος σου είναι πάνω από αυτό που έκανες.
0: Όχι,
3: που τον έχεις μια μισή ώρα εκεί πέρα.
0: Αυτό που θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκαν, εννοείται και ότι δεν έκαναν light tipi εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε και γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να του σχολιάσω αυτού. Για μένα αυτή είναι δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί. Okay, περιμένουν ότι είναι να περιμένουν να. Εντάξει, ούτε ανθρώπινο. Να φερθήκαν, ούτε τίποτα δεν φερθήκαν, ούτε ήρθε και ο καφές, γι' αυτό και χάσα τα λόγια μου, τον ηρμό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το ότι είναι γεμάτο τέτοιες περιπτώσεις, το ότι καλά είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκανε μέσα στο ασθενοφόρο, εννοείται να το πάνε τον άνθρωπο.
2: Από φόβο το κάνω.
0: Από πριν όλο αυτό το πράγμα, ναι, όλο είναι απαράδεκτο. Και που ήταν τόσα χρόνια, δηλαδή που ήταν στο θέμα...
3: Φόβο. Γιατί να δικαιολογήσουμε αυτήν την κατάσταση.
0: Δεν δικαιολογούμε, ρε παιδί.
3: Είναι γιατροί, ρε παιδιά. Τι φόβος. Φόβος για τη ζωή σου όταν έχεις πάρει τη ζωή του άλλου.
0: Λες, σταμάτα να φωνάνε σε εμάς, λες και δεν πήγαμε.
3: Όχι, συζητάω. Έχω μια Γρηγόρη, σε παρακαλώ πολύ, ας εμείς είχε να εκφραστώ.
2: Σούπα αυτός να κάτσει εδώ πέρα, θα έχουμε πρόβλημα.
3: Φωνάζω, ναι, έχω νεύρα μαζί του.
0: Μα και εγώ έχω μόλι υπέρχεται άνθρωπος να μην έχει νεύρα μαζί του και να μην...
3: Τι πρόβλημα έχεις, λέει από φόβο. Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει φόβος.
0: Συμφωνώ, δεν υπάρχει φόβος.
2: Δεν το δικαιολογούμε, απλά αυτό απαντήσανε και οι ίδιοι.
0: Δεν το λέμε σαν δικαιολογία.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν δέχομαι αυτό το πράγμα από γιατρούς. Δεν είμαι εγώ που φοβάμαι που άμα μπορεί να δω μια έννοιση θα λιποθυμήσω.
0: Όλο είναι λάθος όμως, αυτό θέλω να πω. Εγώ το πω από την αρχή, κατάλαβε το ότι υπάρχουν αυτά. Πριν φτάσω σε αυτούς, άρα αυτοί οι άνθρωποι για να αντέδρασαν έτσι, σημαίνει ότι δεν ήταν επαγγελματίες από την αρχή. Καταλαβαίνετε τι λέω, Παναγία.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άλλα ιατρία που έχουν τα
3: συγκεκριμένα?
0: Χιλιάδες.
3: Να τα βρουν αυτοί που πρέπει να τους νοιάζει.
0: Είναι αυτό που ήθελα να πω, Παναγία, προηγουμένως και αυτό. Και το μυαλό μου ήταν σε αυτό, γι' αυτό δεν μίλησα. Ότι πάντα στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να πεθάνει ένας και πολλοί.
2: Για να φτιάξει μια κατάσταση.
0: Για να φτιάξει μια κατάσταση.
2: Πρέπει να φτάσει στο τέρμα.
0: Αυτή είναι η τραγικότητα.
3: Γιατί τώρα τι
0: χώρες.
3: Θα φτιαχτεί.
0: Όχι, θα φτιαχτεί τώρα. Τώρα θα φτιαχτεί, θα κυνηγήσουν τώρα αυτά τα υποτιθέμενα ιατρία. Αλλά η δική μου η φάση είναι το ότι από την αρχή αυτό θέλω να πω. Ότι αυτοί φοβήθηκαν. Γιατί αν ήταν γιατρός πραγματικός και ήταν αυτό, όχι απλά δεν θα φοβόντουσαν. Θα μπαινε μέσα και θα φύγει.
3: Δεν είναι γιατρός.
0: Αυτό ήταν εκεί, λένε.
3: Ναι,
0: τώρα σε αυτή τη φάση.
2: Άλλοι λέγανε ότι ήταν
3: εκεί. Και οι δύο ήταν εκεί.
2: Okay.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν εκεί, ποιο ήταν. Αυτό το ζήτημα είναι ότι δεν ήταν.
2: Okay, άκουσα κάτι σε κανάλια που λέγανε ότι αυτό έλειπε
0: και μετά. Έλειπε
3: αυτός... όταν πήγε. Μετά γύρισε όμως.
0: Έλειπε όταν πήγε.
2: Ναι.
0: Το ζήτημα.
2: Έλειπε όταν πήγε ο Μαζονάκης.
3: Όταν έφτασε στο ιατρείο, ρε παιδιά, ο Μαζονάκης. Πρώτα απ' όλα του έστειλε φωτογραφίες.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μια δικαιολογία για αυτού. Δεν υπάρχει ούτε μια αυτή. Δηλαδή, αλλά το ζήτημα εμένα είναι ότι πρέπει κάποιο άνθρωπο να φύγει και να σα πω για κάτι άλλο. Το έγραψε και κάποιο. Κάποια τύψη, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να πάει έτσι, αν ήταν κάποιος άγνωστος που θα πήγαινε με το ασθενοφόρο, ίσως να κατέληγε, αφού από την είχε πεθάνει μέσα στο αυτό.
3: Παιδιά, πήγε τζάμπα ο άνθρωπος τώρα. Πήγε,
0: δηλαδή
3: λέμε.
0: Το παιδί αυτό, ο Γιώργος, πήγε τζάμπα. Τζάμπα.
3: Τι να λέμε τώρα.
0: Και, αλλά το ζήτημα είναι, θα γινόταν τίποτα αν δεν ήταν ο Μαζονάκης σε αυτή την ιστορία. Τι να πω. Ντροπή που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα. Πρέπει να συμβαίνει να χάνεται ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι. Ξαναλέω, κατάλαβες τι λέω για τα τρένα.
3: Παιδιά, αυτά
1: για να ασχολούμαστε με μια κατάσταση.
0: Τι γίνεται, πότε θα φτιάξουν τα τρένα. Έπρεπε να γίνει το δυστύχημα με τα τρένα για να φτιάξουν τα τρένα. Τι γίνεται τώρα θυμάμαι, μπορεί να θυμηθώ χιλιάδες άλλα πράγματα. Τι έγινε με το.
3: Τα τρένα, είμαστε σίγουροι.
0: Τώρα λένε ότι φτιάξαν σχεδόν 100%.
3: Είμαστε σίγουροι.
0: Αντιπαλή, είμαστε σίγουροι.
3: Όχι, παιδιά, θέλετε να σα πω κάτι.
2: Δεν δουλεύω στα τρένα.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά.
3: Ναι, ισχύει. Τι σημαίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν πάει αυτό.
0: Δεν σημαίνει το τσεκάρανε, είπαμε ότι έχει 100% τώρα πλέον τηλεδιοίκηση. Τελείωσε. Το έπανε αυτό το πράγμα. Τώρα το έπανε. Το πιστεύει, τι να πει. Θα πάω να κοιτάξω εγώ.
2: Υπάρχει site που το βλέπει
0: και. Ναι, Νίκο, δεν ξέρουμε ότι μα λένε το πιστεύουμε κι εμεί με τη λογική. Ότι μα λένε το πιστεύουμε. Ότι το φτιάξανε λέει. 100% τηλεδιοίκηση. Κάποιο εκεί πρέπει να το έχει ελέγξει. Σίγουρα δεν πάνε να το λένε και να μην το έχουν κάνει. Τι να πει, θα πάνε να το δω μόνο. Μπορούν, αλλά θε να πει ότι λες ότι το φτιάξανε μετά από αυτό. Τώρα εδώ η ιστορία, τι θα γίνει μετά. Βγήκε ο Γεωργιάδης και λέει θα δώσουν λύσεις σε όλο αυτό το πράγμα με τα ιατρία που είναι πάρα πολλά. Εντάξει, και αυτοί οι τύποι είναι.
3: Φταίμε ίσως και εμείς που όταν πάμε σε ένα ιατρείο, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι επιστοποιημένο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ίσως πρέπει να μας ενημερώσουν.
2: Τι, να ξέρουμε,
3: τι πρέπει να τσεκάρουμε.
2: Μπαίνουμε εκεί, βλέπουμε 2-3 πτυχία εκεί, κάτι βεβαιώσει από κάτι σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει τον τοίχο. Και λέμε, α, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Έχει και Boston εδώ, University Seminar.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πλέον ένα σήμα. Που αν δεν υπάρχει αυτό το σήμα, κάπου που να το βάζει στο κινητό και να φανεί. Όχι, όχι, το υπάρχει. Απλά που να μην. Δηλαδή να πλέον να βγάλει το υπουργείο ότι αν δεν είναι από εκεί, μην μπαίνει μέσα. Μην μπαίνει μέσα. Πάει, πάρε ένα τηλέφωνο. Και πες, γεια σας, έρχομαι. Τάδε 18.
1: Καλέ, ότι αν ακόμα και για αυτό το ιατρείο που δεν έχει σήμα, βγει μια φιλοσοφία και πούνε ότι εδώ έχει ένα μηχάνημα που θα σε κάνει νέο. Θα σου κάνει το δέρμα χαρτί. Όλοι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, δεν είναι από την πρώτη στιγμή. Αυτό θέλω ήθελα να πω στην Άση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε μία.
1: Σε αυτούς
0: και έχει δίκιο που λέει ότι δεν δικαιολογούνται ότι μπήκαν μέσα ένα άνθρωπο, αλλά σου λέω από την αρχή πρέπει να έχει όλη τη συνέστηση του τι συμβαίνει για να το κάνει. Τι πει αυτό.
3: Γράφουν εδώ και με τα Λούνα Πάρκ. Πάλι γίνεται ένα τύχημα πάλι.
1: Ασχολούμαστε με τα Λούνα Πάρκ.
3: Όχι, πάλι ξαναγίνεται. Θέλω να πω ότι δεν τα τσεκάρουν. Όλο κάτι γίνεται.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλάζουμε. Θέμα Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας. Εξέφρασε προσωπική μου θέση και παρουσιάστηκε μισή.
1: Να πούμε σε περίπτωση που δεν ξέρει ο κόσμος ότι βγήκε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι το επίδομα ανεργίας για τους Έλληνες πρέπει να είναι 2 μήνες αυστηρά.
0: Συγγνώμη που ξαναγυρνάω γιατί βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση. Μια ώρα νεκρός ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο μοιραίο ιατρείο μέχρι να έρθει το ΑΚΑΒ. Τώρα αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και τον αφήσανε μόνο.
0: Ναι,
3: του.
0: Δεν κατακούω, εντάξει.
3: Γρηγόρη, για μένα είναι και προσβολή νεκρού, καταλαβαίνεις. Σου λέω, έναν άνθρωπο τον έχεις στο ιατρείο σου και τον έχεις μέσα και κάθεται και τα λοιπά. Του κάνεις και τον αφήνεις μετά να πάει μόνος του. Ναι. Είναι προσβολή νεκρού, ρε παιδιά.
0: Μόνο προσβολή.
3: Γιατί αυτοί ξέραν ότι είχε πεθάνει.
0: Ό,τι πώς θα φανταστείς είναι. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα. Πραγματικά σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκ. Να τον έχεις σαν εκπομπή και να μην παίρνεις και τηλέφωνο να βοηθήσει κάποιος να τρέξει γρήγορα τα πρώτα λεπτά, παιδιά.
1: Η αλευρίκα στο κινητό της αναζήτησης στο ChatGPT πώς μπορώ να επαναφέρω νεκρό.
0: Κατάλαβες τι λέω. Παναγία μου, χριστέ μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιερακάκης. Ώρα για τράπεζες χωρίς σύνορα. Έρχεται η εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών deals. Airbnb, νέοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αβάσιμοι ισχυρισμοί για γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Επιδείχθη σοβαρότητα και κοινή λογική. Άστε μας, ρε, δεν παρατήστε μας. Εσείς οι καλοί Τούρκοι και εμείς οι κακοί Έλληνες. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία τρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν ανεξαρτησία. Εδώ, παιδιά, εντάξει, τα επόμενα χρόνια.
2: Έτσι.
0: Με το ότι θα βγει ακροδεξιά στη Γερμανία. Με το ότι πάνω οι άλλοι ζητούν την ανεξαρτησία του και αυτά. Έρχεται μια Ευρώπη που θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ούτε φανταζόμαστε, Παναγία. Ούτε φανταζόμαστε θα γίνουν κόσμο. Βοηθήσε με τη λέξη.
2: Κόσμο.
1: Ιστορικά γεγονότα.
0: Μπράβο, Παναγία. Θα είναι Έλληνα ο νέο Τζέιμ Μποντ. Ο Τέο Τζέιμ. Προβάλλει το σμόκινγκ του πράκτορα μηδέν.
1: Κούκλο πάντω ο Τέο Τζέιμ, θα τα λέμε.
2: Ο Τέο.
3: Πολύ, πολύ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι ωραίο. Ναι. Ο Τέο Τζέιμ.
2: Από πού είναι αυτό. Από Πάτρα είναι αυτό.
3: Έχει ελληνική καταγωγή.
0: Δεν είναι ελληνική καταγωγή, ναι. Δεν ήταν πάντα όλοι ωραίοι. Δηλαδή, με αυτό ο Ντάνιελ Ντρέκ Γκρέκ δεν ήταν πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι κούκλο.
0: Τόσο πολύ για να δω.
2: Είναι Τζέιμ Μποντ.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, θυμάμαι. Είχε δώσει και μια συνέντευξη. Είχε δώσει μια συνέντευξη και για τον παππού του που ήταν Έλληνα και έλεγε συνεχώ για.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όχι, Θεούλη μου.
1: Όχι, ότι εγώ δεν είμαι κούκλος, να τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι. Πάμε σε τραγούδι, Νίκο.
1: Δεν κατάλαβα. Ποιος γέλασε.
4: Κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Παιδιά, ότι έχουμε Ανδριόπουλο στην παρέα μας και φέτος, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για πάρα πολύ κόσμο. Για κόσμο που κάθε μέρα παίρνει πραγματικά ένα καλάθι γεμάτο κρέας. Μεγάλη χαρά για πάρα πολύ κόσμο. Για κόσμο που κάθε μέρα παίρνει πραγματικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και αυτό είναι

0: εδώ στην Αθήνα και με τα καινούργια μαγαζιά γίνεται και ένας πανικός και εσείς τον επιβραβεύετε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ο ένας ανταμείβει τον άλλον, οι πελάτες με τον Ανδριόπουλο και ο Ανδριόπουλος με τους πελάτες. Θυμηθείτε ότι τώρα υπάρχουν πακέτα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ καλές τιμές που έχει μέσα κρέατα με πίτες και αναψυκτικά, ένα κόμπο και κόμπο νούμερο 2 που έχει κολατσιό, που έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί, παπαδοπούλου και χυμό, δύο και αρκετά κιόλας, που τα παίρνετε πακέτο με πραγματικά πάρα πολύ ωραία τιμή. Πηγαίνετε στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε καταπληκτικές εκπτώσεις και πολύ ωραία πακέτα για σας. 69-36-10-10-22 για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν.
0: Της ημέρας.
2: Παρακαλώ.
1: Για το καλάθι. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι σήμερα θα παίξουμε δύο beat the bomb, γιατί οι φάκελοι ετοιμάζονται. Βρήκε, Νίκο, βρήκε.
3: Τα βρήκε.
0: Θέλω να πω, βρήκε. Ποιο αριθμό ήταν ο
4: μυθικό. Βάλουμε το 5. Με το 5 θα παίξουμε.
0: Γιατί το 5 το είχαμε.
4: Το ξέρω, γιατί να αλλάξω νούμερο.
0: Αφού πήγαμε στο 7.
4: Ναι, αλλά βάλαμε περισσότερους φακέλους, τώρα θα έχουμε λιγότερους.
0: Μάλιστα. Λιγότερους φακέλους. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, θα βάλουμε το 5.
2: Δεν έχουμε μπάτζετ για φακέλους.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήταν και έχουν πάει τώρα με το πετρέλαιο.
2: Τι 9 φάκελα.
4: Ναι, παιδί, είναι 9 φάκελα για αυτό το.
1: Διαλυόντουσαν εδώ πέρα. Η άλλη εδώ πέρα κουλάθηκε να ζωγραφίζει. Περίμενε.
0: Να, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με 5.
4: Ναι, εγώ λέω έτσι. Έτσι πες μου. Ό,τι
0: εγώ τι να σου πω, αφού λες εσύ έτσι.
4: Εμένα μου αρέσει για το, να μην λες πολλούς φακέλους.
2: Να ψάχνουμε το νούμερο 5 εννοείται ή 5 φακέλους.
4: Okay, το άθεσμα 5.
2: Το άθεσμα 5, με πόσους φακέλους.
0: Με έναν. Με έναν.
4: Θα τα πω όλα, αναλυτικά. Okay.
0: Με έναν λέω.
2: Με έναν.
4: Ναι, άμα πετύχεις το 5.
2: Θα έχει μέσα το 5.
0: Όχι.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά από τις 8. Αχ, αυτή η λέξη, αγάπη.
1: Αυτό που λέει, μιλάς για αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Τι είναι η Σίδνεϊ Σουίνι, μου λες
2: συνεχώς. Μας έχεις πια
1: σοβαρό θέμα και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω
0: κοντά. Ποια είναι η Σίδνεϊ Σουίνι.
2: Είναι ηθοποιός, παιδιά.
3: Η γυναικάρα, έτσι να τα λέμε.
1: Η γυναικάρα Ξανθούλα, η οποία δεν αφήνει και πολλά πράγματα στη φαντασία, στις φωτογραφίσεις της.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ και έχει γίνει σούσουρο μεγάλο στην Αμερική.
2: Για ποιο λόγο δεν μου
1: γιατί πήγε αυτή, έκανε ένα διαφημιστικό παιδί μου για ένα site τέλος πάντων στοιχημάτων.
3: Ωραία.
1: Στο οποίο είναι θεόγυμνη.
2: Ναι. Μα πάντα λέει η
1: γυναίκα, είμαι η γυναίκα, λέει, που στον αθλητισμό. Αυτό είναι το σλόγγαν.
3: Μάρενανσκι. Γυναίκα στον αθλητισμό.
1: Και έτσι την έχουν πέσει όλες οι αθλήτριες στην Αμερική.
0: Όχι.
1: Τύπου ότι δεν είναι αυτό η γυναίκα στον αθλητισμό.
0: Εννοείται.
1: Κατάλαβες. Και έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ. Θέλω να τη στηρίξω πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: τη συμπαθώ τόσο πολύ που θα ήθελα να πάρω ένα βρακάκι τη, να το κάνω φίλτρο του γαλλικού καφέ. Να ξεκινάει καλά η μέρα. Θέλω να με διαλύσει.
3: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Να με τελειώνει. Να μείνω άνεργος, άστεγος, να κοιμάμαι σε χαρτοκούτια.
3: Δεν μπορούσε η Νάντζη μας να κάνει τη στίχη. Μα δεν
2: εγώ δεν θέλω να πάρει τα βρακιά μου,
0: κανένα
2: να κάνει φίλτρα
0: στο παιδί. Καταρχά, να σα πω, ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε Beat the Bomb, διότι οι φάκελοι θα είναι έτοιμοι αύριο, αφού του ετοιμάσαμε από χθε, αλλά ακόμα ετοιμάζονται.
3: Όχι,
0: και σήμερα. Μπήκαμε στη διαδικασία να του ετοιμάσουμε από χθε, οπότε θα παίξουμε Beat the Bomb σε λίγο. Χθε δώσαμε 250 ευρώ πρωί-πρωί. Οπότε. Σταμάτα ρε που πόμπι, τη αρέσουν αυτά
1: εδώ που λέω. Να δει που ανεφέρει πάνω στην μπασκέτα να καρφώσει.
0: Μην κάνετε
1: μη
0: βλέπετε εικόνα, μην βλέπετε εικόνα. Μην βλέπετε εικόνα στο ραδιόφωνο.
2: Είναι λίγο προκλητική, αλλά οκ. Okay.
1: Όλα είναι.
0: Λοιπόν,
3: εμένα δεν με πειράζει, από μένα είναι ναι.
0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου αυτό το τραγούδι. Να αλλάζω θέμα τώρα, γιατί θα παίξουμε και Beat the Bomb. Οπότε ετοιμαστείτε 2-11-7-0-0-7-9-31. Ξαναλέω, δώσαμε 250 ευρώ με την πρεμιέρα χθες που κάναμε κατευθείαν. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που ξεκίνησε έτσι η μέρα. Είχε βέβαια τα κόσια και τα άφησε η κυρία να φτάσει με 250 ευρώ. Μπράβο τη. Λοιπόν, για το μου χρωστάς. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Παιδιά, έχουν.
0: Σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
3: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, μάθε το.
0: Ρε βλάκα, αν σου πω εσένα μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εσύ τι θα μου πεις.
3: Εγώ είμαι εγκόμενά σου. Με χώρισες. Και σου λέω.
1: Παλιόμουν χρόνια αυτά.
3: Μπράβο.
1: Ομολογείς σήμερα.
0: Μην γελάς ρε συνέχεια έτσι. Λέγε. Πες τι.
3: Είμαι εγκόμενά σου. Ωραία. Με χώρισες.
0: Καταρχά δεν με αρέσει η λέξη εγκόμενα.
3: Μα είμαι εγκόμενά σου.
2: Θα μπορούσε να είσαι και εγκόμενό σου.
1: Ναι, η σχέση σου είναι
0: η Νάντζ.
3: Τέλος πάντων. Εγώ είμαι εγκόμενα. Και με χώρισες.
0: Να καταλάβω, λέγε ναι.
3: Και με χώρισες.
0: Ναι.
3: Και σου λέω, να σου πω κάτι. Δεν τα ζήσαμε όλα, μου χρωστάς ακόμα έναν Αύγουστο.
0: Και εγώ τι σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Γιατί μου λες ότι κάνω.
3: Εσύ δεν μου λες τίποτα, εγώ σου λέω τώρα.
0: Ναι, λόγω σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
3: Μα δεν μου απαντάζεις.
1: Αυτό είναι ο παρακαλώ.
0: Ναι, σωστά, για βάλ το τραγούδι, ρε φίλε. Χωρίς σκοπό. Γιατί υπήρξε μίσος για αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί είναι AI.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Γιατί όλοι ανεβάζανε το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Έγινε χαμός.
1: Ζέπελι.
2: Ένα είναι το θέμα του

0: να είμαστε κοντά σας πραγματικά από εδώ και 15 χρόνια, κάθε πρωί από τις 6 ώρα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931 για ένα beat the bomb πρωινό. Και αφού εδώ στη θέση θα παίζουν και οι φάκελοι, οπότε έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα και φέτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ το να τα πάρετε. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις ανοίξει ή όχι. Το έχεις ανοίξει, για να δω.
1: Δεν
0: χτυπάει, είναι νεκρό. Το τηλέφωνο είναι νεκρό.
2: Ναι. Είναι το beat the bomb.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
3: Πέφτουνε τα σήματα, φωνάζει ο Γρηγόρης. Γίνεται ένας χαμός.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Δεν αντέχω άλλο.
0: Καλημέρα.
3: Μιλήστε τώρα, μας εκθέτετε.
5: Εμένα εκθέτετε.
3: Τον Νίκο.
0: Καλημέρα.
6: Ας είναι κάποιος επαγγελματίας αυτή τη συνομιλία. Εσείς τουλάχιστον.
5: Να χαρείτε.
0: Πιστεύω, φίλε, ότι το τηλέφωνο δεν φτιάχτηκε, Νίκο, από πέρσι, αδερφέ μου, γλυκέ.
6: Μα πέρσι το πρόβλημα με το τηλέφωνο ήταν τα πλήκτρα.
3: Να τους ξαναπήρε.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Bonjour.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Γιουί.
5: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι, μα πέφτει η γραμμή, ρε φίλε τώρα.
6: Και τι να κάνει ο Νίκος, πού δουλεύει στην Vodafone?
8: Να το δέσουμε στην κολόνα όπως κάνανε στον Ινδό.
5: Να πάω στο καφέ.
6: Ορίστε, χτυπάει. Άνοιξε το.
0: Καλημέρα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν βγαίνει η γραμμή.
8: Εγώ απλά να πω στην Ινδία. Πιάσανε ένα τεχνικό της τηλεφωνίας και το δέσανε σε μια κολόνα επειδή δεν δούλευε καλά το 5G.
6: Όντως.
8: Ναι, και τον βγάλανε βίντεο. Για να δείξουν ότι δεν μας άναβε.
6: Έλα, σήκω στο 32, έλα.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
3: Θέλει να το σηκώνει μόνος του, τι δεν καταλαβαίνει.
5: Καλημέρα!
3: Ξανασήκωσε το.
6: Καλημέρα!
9: Καλημέρα!
3: Καλημέρα! Έχουμε γραμμούλα.
0: Γιατί πήρες από το 32, ρε.
5: Γιατί να πάω, αφού δεν έχουμε τη γραμμή.
6: Κύριε, συγγνώμη, στο 32 θα σας κλείσουμε τελικά.
3: Εσείς πήρατε στο 32.
0: Γιατί πήρατε στο 32, κύριε.
6: Γιατί εμείς το είπαμε, ρε Γρηγόρη.
9: Εσείς το είπατε, ρε παιδιά.
6: Ναι, ρε άνθρωποι.
3: Ναι, αλλά ο Γρηγόρης ήθελε να σηκώσει το 32.
0: Περιμένετε λίγο, θα παίξετε μαζί με το 31. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό. Άνοιξε. Πάνε στο 31. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι νεκρό με το που σηκώνεις, ρε φίλε.
6: Όχι,
0: ναι, καλημέρα.
3: Δεν χρειάζεται να το σηκώνεις. Το φέρνει κατευθείαν.
6: Όχι. Καλημέρα.
0: Μπορείς να πάρεις 40 τηλέφωνο, ρε
5: παιδί. Τι να κάνω.
0: Μα δηλαδή γιατί να είναι έτσι σε εμάς το τηλέφωνο.
6: Ωραία, Νίκο, μην την πάρεις την γραμμή. Άσε να σηκώσει το τηλέφωνο να δούμε αν θα μιλήσει ο Γρηγόρης.
3: Το 32 θα τον κάνω.
6: Για πάρτε λίγο. Βάλ το στην τρύπα, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε φίλε, ρε, άρε Νικολάκη μου. Τι να τα κάνω εγώ, ρε φίλε, τα.
3: Το πέταξε, παιδιά, το 31.
8: Να σου πάτε, αυτό έχει κρατήσει 15 χρόνια.
3: Γρηγόρη μου, θα χαλάσουν πάλι τα πλήκτρα.
8: Αθάνατο είναι αυτό.
0: Άντε, ναι.
8: Έλα, 32, μισό λεπτό, 32.
3: Έχουμε και τον 32, ρε παιδιά.
8: Μισό λεπτό, 32, εξυπηρετήστε παρακαλώ.
5: Σταμάτα.
0: Κλείστο.
3: Γιώργο, έχουμε το
8: 32. Έχουμε μία για ψήπου κάτω στον πυρά. Είστε 32, είναι πελάτησα, κυρία. Μπορείτε να εξυπηρετήσετε.
0: Για άνοιξε την κυρία.
5: Για περιμένετε, κυρία μου.
3: Έχουμε το 31, Γιώργο.
0: Κυρία.
10: Ναι.
0: Έλα, κυρία.
10: Καλημέρα,
0: κύριε,
10: παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε. Πώς σας λένε?
10: Ελένη.
0: Μελέτη.
5: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου.
3: Πάλι ακουστικά, βρε άνθρωπε, μας έχεις βγάλει την ψυχή.
0: Ελένη μου, ο κύριος πώς λέγεται?
11: Κώστα.
0: Κώστα, θα παίξετε μαζί.
6: Α, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, πολύ ωραία. Κωνσταντίνου και Ελένης. Άκουρε εδώ.
10: Να
0: γιατί,
10: πω κάτι.
0: Ναι.
6: Έλα.
10: Λοιπόν, νομίζω είναι ο τυχερός μου μήνα. Χθες μιλήσατε με το γιο μου.
0: Αλήθεια? Έχουν πάρει 15 τηλέφωνα και βγήκατε εσείς.
6: Ο γιος σας πήρε τα 250.
3: Όχι,
10: όχι, ναι, καλά, καλά, παιδικό τραγουδάκι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άκου, Ελένη μου, παίζεις με τον Κώστα, γιατί τώρα ίσως να το αλλάξουμε και αν ό,τι βγάλετε θα το διαιρέσουμε δια δύο.
6: Και πώς θα αποφασίσεις που θα σταματήσεις?
10: Και πώς θα ξέρουμε να σταματήσουμε?
0: Να μην μπει stop κανένας.
10: Άμα δεν μπούμε stop δεν θα πάρει κανείς τίποτα.
6: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σταματήσω.
6: Το έχω εγώ.
0: Όχι, όχι, το έχω εγώ.
3: Το 32 πώς το λένε?
0: Ποιος θέλει να παίξει πρώτος? Θα παίξουμε δύο φορές. Δύο φορές. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος? Δεν ξέρω αν το πρώτο είναι καλύτερο από το δεύτερο.
11: Ωραία, να παίξει
6: η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη πρώτα.
0: Η κυρία Καρδινάλε να παίξει πρώτα.
6: Κυρία Καρδινάλε.
0: Κωνσταντίνε, γιατί να παίξει πρώτα η Ελένη?
6: Γιατί λέει τις
11: γιατί προηγούνται οι γυναίκες.
0: Προηγούνται οι γυναίκες.
3: Ναι, αλλά ο 32 πήρε πρώτος.
0: Ναι, 32 πήρε πρώτος.
6: Ναι, αλλά ο 32 είναι τσόντα, πήρε από τσόντα.
0: Ελένη, θέλεις να παίξει πρώτη εσύ και μετά ο...
10: Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και μόνο που μιλάω μαζί σας είναι όλα.
6: Ωραία, αποχαιρετούμε το 31. Μιλάει μαζί μας.
0: Λοιπόν, ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ.
6: Όχι, Ελένη μου, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ, παρακαλώ. 3, 2, 1, Παναγή.
6: Πάμε, Ελένη, beat the bomb, παίζουμε.
12: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3.
4: 12. 22 ευρώ. 35. 77. 92. 101 ευρώ.
6: Ελένη, πόσο το άφηνες?
10: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Πόσο θα τα άφηνες κι άλλο, πήγες να πάρεις για πάνω, πας, ε?
10: Ήθελα να πάω πιο πάνω, ναι.
0: Ήθελες πιο πάνω. 101 ευρώ.
10: Εσύ, Κωνσταντίνε... Τώρα, ειλικρινά, έχω πάρει κουράγιο και πιστεύω ότι έχω 3 χρόνια να μιλήσω μαζί σας.
0: Ελένη μου, γλυκιά, είσαι τόσο καλό ψυχή. Λοιπόν, θα περιμένουμε ξανά να προσπαθήσεις. Φιλάκια πάρα πολλά.
10: Φιλιά,
0: να είσαι
10: πολλά,
0: καλά, φιλιά.
10: Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Ελένη. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος?
13: Ναι, ναι, πανέτοιμος.
0: Για να δούμε εσύ τι θα γίνει στα 100. Έσκασε 101. Για να δούμε εδώ πιο πάνω ή πιο κάτω.
14: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 8. 34. 77 ευρώ. 92.
6: Στοπ στα 92.
0: 92 στοπ. Ανέβηκε πολύ από 8 που είσαι σε 5 δευτερόλεπτα 92. Ρε τι εκπομπή είμαστε, τι 92 και 200. Πόσα λεφτά πέφτουν εδώ πέρα μέσα. Για που θα σκάγε, παρακαλώ.
4: 93.
0: Κωνσταντίνε, λες εσύ κάπου εκεί στο 100, τώρα θα σε βοήθησε το κατοστάρι
3: που καταλήγουμε.
13: Ναι, ότι λέω, το 32. Τι θα γίνει.
3: Το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα.
0: Και το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα που δεν κλείνει, γιατί θα πάει ο Παναγής να σηκώσει τη γραμμή από εκεί για να μιλήσει μαζί σου. Κωνσταντίνε, καλοφάγωτα τα 92 ευρώ.
13: Πολύ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, από πού παίρνει τηλέφωνο?
13: Από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη. Φιλιά πολλά στο Κερατσίνη, αδερφέ. Καλό φθινόπωρο.
13: Φιλιά πολλά. Καλά, πολλά
0: λοιπόν,
13: φιλιά.
0: 92, ένα ωραίο, δύο ωραία μεροκάματα ήταν αυτά έτσι για τον Κωνσταντίνο. Πάρτε κι εσείς, έχουμε κι άλλο beat the bomb το απόγευμα. Έρχονται και οι φάκελοι από αύριο. Το απόγευμα, λέω, στις 10 παρά, ρε, και λέω το απόγευμα. Στις 10 παρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ. Σάκη Αρναούτογλου, τι ακριβώς θα συμβεί τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες.
15: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
14: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
16: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο πιο διαφορετικός από ό,τι τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει αρκετή συννεφιά. Θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο η σημερινή ημέρα. Με τη συννεφιά αυτή όμως να μην είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένο. Οι άνεμοι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 27, άντε κατά τόπους και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Ο βοριάς θα ενισχυθεί κι άλλο, δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 τοπικά και πρόσκαιρα, κυρίως στα ανατολικά του μετά του νομού και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο ρεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα έχει ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσει ο βοριάς και η θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο και φαίνεται και η Κυριακή θα κυλήσουν καλά με ηλιοφάνεια, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Το πρωί κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει και τους 28 με 29 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
17: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
18: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει σε πολύ, κύριο Τρομάρα σου!
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πληροφορίες μας λένε ότι γίνεται λίγο χαμός με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά ο Βαλάντης σε λίγα λεπτά θα μας δώσει έτσι μια αναφορά για το τι συμβαίνει, για να σας προειδοποιήσει για κακώς πράγματα και για κακώς κείμενα. Να πούμε μια καλημέρα στο Σουφλέρι που είναι στην παρέα μας, παιδιά, και έρχονται και δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Η εταιρεία Σουφλέρις που 50 χρόνια τώρα ουσιαστικά τι κάνει για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, για άντρες μόνο, έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά πράγματα και βέβαια έχει συνεργασία με τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου και αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα ρούχα όπως το Michelin, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. 4 καταστήματα στην Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη και 1 στην Ξάνθη. Το καινούργιο στη Μητροπόλεως 66-68 που είναι ένα κόσμημα, αλλά και στο Ελληνικό είναι κόσμημα και στο Χαλάνδρι επίσης και στον Πειραιά. Παντού υπάρχουν καταστήματα για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε ρούχα, να πάρετε δώρα πλέον σε κάποιους που έχουν λίγο παραπάνω κιλά και δυσκολεύονται. Αυτός είναι ο Σουφλέρης, έχουμε να πούμε πολλά για τον Σουφλέρη και τις επόμενες μέρες. 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο Σουφλέρης και καλή επιτυχία. Έχουν έρθει καταπληκτικά ρούχα. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο Παναγή μέχρι να πει να είναι λίγο το δικό της. Κλείστε λίγο για να...
1: Έχουμε να πούμε και δύο. Λοιπόν, ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετά ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam, βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Για πάμε να δούμε, Γιώργο, ποιος είναι στο τηλέφωνο. Πώς καλημέρα!
2: Είναι. Καλημέρα!
0: Γεια! Yeah.
1: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
0: 10 χρονών, ωραία, ωραία ηλικία ο Γιάννης. Γιώργο, τι θυμάσαι εσύ από τα 10?
3: Από τα 10, τετάρτη δημοτικού.
0: Τίποτα.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Γιάννη?
1: Δεν είχε αποφασίσει ο Γιάννης.
0: Τι έχετε πάθει φέτος, δεν έχετε...
2: Τις ώρες μικρές.
0: Τις ώρες μικρές.
1: Ο
0: Μαζωνάκη. Γιώργαρα. Σ' αρέσει ο Μαζωνάκης?
2: Ναι.
0: Μπράβο, είναι φανταστικός και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και θα καταλαβαίνεις και τα τραγούδια του, θα νιώθεις τι ωραία τραγούδια τραγούδισε αυτός ο τύπος και πόσο έτσι θα χτυπάνε στην καρδιά σου αυτά τα λόγια. Να σου πω, Γιάννη μου, πώς νιώθεις που ξεκίνησε το σχολείο?
1: Δεν τρελαίνεται, Γιάννη.
0: Πώς ήταν η πρώτη μέρα χθες? Πες μας λίγο κάτι.
1: Σου λέει ότι θέλει να ακούσει ώρες μικρές. Ναι. Δηλαδή, περιμένεις αλλά... τώρα από το Γιάννη.
3: Ο Γιάννης είναι μάγκας. Να απορρέψει να μην.
1: Ναι, Γιάννη. Για τζεμπεκιά.
0: Ωραία.
1: Του.
0: Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο? Χάρηκες που είδες.
2: Ωραία.
0: Ναι, δεν τρελάθηκες κιόλας όμως.
2: Ναι.
3: Όχι, είναι καλά. Κατά Τετάρτη δημοτικού είναι καλά. Δεν έχει πολύ ζόρι.
0: Κάτι τέτοιο τύπο.
3: Η Πέμπτη ήταν λίγο περίεργη.
0: Κάτι τέτοιο τύπο, ξέρει τι κάνουν. Στην ερώτηση που του κάνω, φωνάζουν πολύ δυνατά.
4: Ισχύει.
0: Να σου πω, Γιάννη, βλέπω μακριά να έρχεται ένα τύπο που απλά έχει ένα.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε. Όλα καλά.
3: Πολύ χαλαρό.
0: Ναι. Ποιο είναι, Γιάννη?
2: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!
6: Δεν σας ακούω!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λοιπόν, αυτό το κρύο τραγούδι της Άννας. Άννα Βύση, που στις 26 του μηνός είναι η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ και που έτσι αναμένεται. Ναι. Ναι, λέμε να πάμε και σε αυτή τη συναυλία, γιατί αυτές είναι νομίζω στιγμές που θα τις θυμόμαστε για πάντα.
1: Ωραία, εγώ να έρθω.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Θα βάζεις κανέναν άλλον?
1: Όχι, μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ, ναι, μπορείς. Μπορείς.
1: Γιατί το λες έτσι, γιατί αφήνεις υπονοούμενα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. 26 του μηνός δεν είναι, 26 Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη. Αυτό το κυρίω, πώς λέγεται το τραγούδι?
2: Όχι γιατί.
0: Όχι γιατί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο, καλό τάξιδο και αυτό το.
1: Μπορούμε να έχουμε και meet and greet με την Ανά.
0: Meet and greet, τι εννοείς αυτό, να φάτε κρέας? Τι meet, meet, meet. Τι meet, τι εννοείς meet?
3: Meet and greet.
1: Meet and greet, ρε Γρηγόρη, με την Ανά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Να πας πισταριά μαζί σου, ρε Γρηγόρη. Δεν μπορείς να πας πισταριά σου. Meet and greet. Θα σε μαζέψουν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Βαλάντης.
4: Προωθήσατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Δεν σας λέω ψέματα.
3: Καλώς το βράδυ.
7: Αυτή τη στιγμή μου έχουν, μισό λεπτό παιδιά, μου έχουν παγώσει τους λογαριασμούς. Πρέπει να βάλω 100 ευρώ στο σύστημα για να ξεκλειδώσουν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Τι
7: φτιάχνω κάτι βιντεάκια, έχω κατεβάσει το premium, το chat, το Gemini, πώς θα λέει,
1: ChatGPT. ChatGPT,
7: ναι.
0: Ναι, μωρέ, ναι, λέγε.
7: Και φτιάχνω κάτι βιντεάκια, στέλνω σε κάτι γιαγιάδες. Έχει πολύ πλάκα, ναι.
3: Πώς τι βιντεάκια.
7: Τώρα είμαι ο τέτοιος.
0: Ποιος? Ο Ροναλντίνιο.
7: Ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο.
7: Όχι, τον Ροναλντίνιο τον τελείωσα.
1: Και έλα, μην είσαι απατεώνας.
7: Δεν είναι απατεώνας, ξέρεις τι πλάκα έχει.
0: Και πώς μιλάς, Ροναλντίνιο, πώς μιλάς?
7: Εγώ με τη δικιά μου τη φωνή και αυτό το μεταμορφώνει και το ρίχνει στα πορτογανέζικα.
0: Πώς μιλάς, Ροναλντίνιο?
7: Καλημέρα, Γιαγούλα. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Με έχει έρθει τώρα ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και ήμουν με παγώσαν του λογαριασμού από ένα λάθο στο σύστημα.
0: Δεν το ξέρει για τον Ροναλντίνιο.
3: Πόσα λεφτά ζητά?
7: 100 ευρώ, 75, 60, 32 να συμπληρώσω. Κατάλαβε, δεν θέλω να μου τα πληρώσω.
3: Μα αυτοί είναι πλούσιοι, πώς θα.
7: Να είμαστε κάπου ανθρώπινοι.
0: Αυτοί είναι πλούσιοι.
7: Μία μαύρη εδώ, αυτοί δεν του έχουν παγώσει λογαριασμό, δεν είναι στη δύσκολη, δεν ξεχάσαν να πληρώσουν ένα νεοπή.
0: Εμένα τον έχω κάνει αυτά.
7: Μην βγάζει τα παιδιά, 16 παιδιά έχω ανασφάλεια.
0: Να μην τα κάνει αυτά και να μην τα κάνετε αυτά στον κόσμο και κλέβετε λεφτά.
7: Ξέρει τι πλάκα έχει, να του στείλω ένα σασίτ τη σφίνη. Με έβαλε πάνω σε μια μαύρη
0: και άμα πάρει ο Μέση, πώς θα μιλά αμέση.
7: Έλα και Γιούλα, μη πονάει μέση από χθες το πρωί. Θέλω να πάω στο γιατρό, είμαι ανασφάλιστο.
0: Μάλιστα.
7: Τι να κάνω,
0: μάλλον. Αυτό μπορεί να τη συγκινήσει πιο πολύ.
3: Αυτά λέει.
0: Αλλά να σου πω, έλα. Τώρα πέρα από την πλάκα, ναι. Βαλάντη.
7: Αστεία είναι αυτά. Τώρα ναι, εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Πάνε και παίρνουν τη συντάξη από του ηλικιωμένου ανθρώπου. Ντροπή εκεί που μα ακούτε και εξορέσει. Ναι. Ρε παλικάρια, ρε μάγκε εκεί πέρα, εκεί έξω.
7: Πολύ μάγκε.
0: Του παππούδε και τι γιαγιάδε βρήκατε να κλέψετε. Μπράβο, ρε. Πολύ μάγκε είστε. Πολύ
7: άνθρωποι να κλέψετε.
0: Ναι, όχι. Λέω, θέλω να πω, αυτή είναι η μαγκιά σας τώρα που ένας παππούς και μια γιαγιά που έχει 200-300 ευρώ για να περάσει το μήνα και τη σύνταξη τους παίρνει τα λεφτά.
2: Καλά,
0: μπράβο
2: είναι
0: σας,
2: ρε. Κάτι γιαγιάδες και παππούς.
0: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα τις βλακίες, Παναγία.
1: Που έχουν πολύ χρήμα, να ξέρεις.
0: Ούτε για πλάκα μην τα κάνετε αυτά, παιδιά. Σας παρακαλώ, ούτε για πλάκα. Άιντε το σοβαρό.
1: Ξέρω εγώ 2-3 γιαγιάδες που
0: έχουν. Σταμάτα τώρα, Παναγία.
1: Λίρες μασούρι.
0: Σταμάτα!
7: Εγώ είχα σχέση.
0: Αν δεν πες την κίνηση και εσύ το παπάτι.
1: Εγώ λέει είχα σχέση με τέτοια γιαγιά.
7: Τι πω να σε πω λίγο. Χαμός στην εθνική οδό, τι να σε πω τώρα. Χαμός γίνεται. Από πάνω ακριβώς στο στόμα μετά είσαι. Από τα Χαρνές μέχρι το Περιστέρι κάτω. Χαμός από την Αθηνών μέχρι πάνω Νέα Ενία πανικός. Έχει πανικό και στην Αττική Οδό και από Χαρνέ μέχρι Μαρούς είναι πυκμένο το κομμάτι και μετά εκεί στην περιφερειακή Ημιτού. Μην τρέχετε καθόλου, είναι σταματημένα τα πράγματα εκεί στη διασταύρωση, στη Διχάλα. Έχει πολλή κίνηση Βουλιαγμένης από Ιδιούπολη μέχρι την Κηφισίας. Ζωγράφου εκεί αυτά τα κομμάτια στον κατεβασμό και στον ανεβασμό της Κηφισίας είναι πυγμένα. Και λίγο πιο ψηλά να πούμε στην Κηφισίας εκεί στο μετά το δαχτυλίδι όπως κατεβαίνει. Έχει αρκετή κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε το ρίσο.
1: Άντε φυλάκια,
0: Άντε φυλάκια πολλά, Βαλάντη, καλημέρα.
7: Παναγή, πότε θα λείψει από το σπίτι να περάσω να τσεκάρω τα ρολόγια.
1: Άσε το σπίτι μου, ήσυχο.
8: Αν έφυγε στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Αχ, τι ωραίο το τραγούδι, τι ωραίο ο Νταμιάνο, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, στα 20 λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη μέρα από χθες, με μια μουδιασμένη κίνηση, η αλήθεια είναι, λόγω πολλών έτσι, γεγονότων, αλλά και βέβαια το πιο σημαντικό, όλη αυτή την ιστορία με τον Γιώργο, που ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε μπροστά, έτσι και μετά και τη χθεσινή ημέρα, που ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη μέσα από τις εικόνες που πήραμε, αλλά είπαμε ότι η ζωή συνεχίζεται και αυτούς που αγαπάμε τους κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Περά που χθες μας έστειλε αυτό το περιβόητο μπρούκι, αυτός ο φοβερός συνδυασμός γεύση brownies και cookies που ειλικρινά κάθε μέρα μια οικογένεια, μια παρέα θα κερδίζει κάθε μέρα εδώ από την εκπομπή μας αυτό το δώρο που δίνει το Περά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε πανσουλισμός το καλοκαίρι στο Περά. Γίνεται χαμός, έγινε χαμός με αυτά τα viral φρούτα, έγινε χαμός με όλα αυτά που ακριβώς είχαν φτιάξει μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά. Το Περά που έρχονται από μακριά, έρχονται φαντάσου, ήρθαν από Αλεξανδρούπολη για να φάνε, ήρθαν στην Αθήνα για τρίμερο και πήγαν μόνο και μόνο γιατί πραγματικά ήθελαν να δοκιμάσουν και γράφησαν ύμνους για αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σταματήστε και το πρωί να πιείτε ένα καφεδάκι. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να σταματήστε να πιείτε ένα καφέ και να φάτε τα ωραιότερα γλυκά τη ζωή σας. Πραγματικά το λέω, ή από τα ωραιότερα. Γιατί υπάρχουν και αλλού ωραία ζαχαροπλαστεία, δεν το συζητάμε και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο Περά κυριολεκτικά, αν υπήρχε μισελέν γλυκών, το πρώτο μισελέν στο ζαχαροπλαστείο θα πήγαινε στο Όπερα. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Όπερα.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά. Υπάρχει, παιδί, είστε καλά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Βένετα Κουτσίν προσφέρει πραγματικά value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε στον χώρο σου μια Βένετα Κουτσίνε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Και...
2: μου ρουχονται.
0: Μπράβο, Νάνση. Πραγματικά για αυτό που σκέφτηκες, γιατί δεν το αναφέραμε ούτε χθες αυτό. Να πούμε για το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα.
2: Καλά, η αλήθεια
0: που έγινε μέσα στο καλοκαίρι που δεν είχαμε εκπομπή. Και επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός.
4: Άλλο παλικάρι που πήγε
0: πραγματικά και αυτός με τι ταλαιπωρία, 2,5 χρόνια νομίζω, μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Και είδες, ξεκινήσαμε. Τι να πρωτοποιείς με όλα αυτά που γίνονται, ειλικρινά.
2: 25 Αυγούστου λοιπόν έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης Κόκοτας, εμείς πάντα τον τιμούσαμε, τον θυμόμασταν. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έτσι το ζητήσατε κι εσείς.
0: Εγώ το ξέχασα τελείως και ζητάω συγγνώμη. Από Δημήτρης, να η ψυχούλα του να ηρεμήσει και του Δημήτρη μέσα από την καρδιά μας. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Είδες ότι σε χαιρετήσαμε χθες. Με αυτά και με αυτά έχουμε χάσει το μυαλό μας. Μπράβο, ρε Νανσή. Αλήθεια, πολύ ωραία το σκέφτηκες.
2: Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Τώρα καλό και τον καλουδάκο μου. Πάμε να πούμε τις πρωινές μας καλημέρες. Πάμε ο ένας να στηρίξει τον άλλο, να δώσουμε δύναμη. Να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τα προβλήματα πάντα θα είναι πολλά, αλλά και εμείς πάντα θα είμαστε εδώ, ελπίζω. Να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Είτε το θέλετε είτε όχι, ήρθε η ώρα να κάνετε την αυτοκριτική σας. Φροντίστε λοιπόν να είστε όσο μπορείτε πιο αντικειμενικοί πριν προχωρήσετε στις αποφάσεις. Σας θέλω αντικειμενικούς. Καλύψτε το συντομότερο δυνατό οικονομικές ατασταλίες για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση.
5: Γεια σου.

0: στείλω ένα γλυκό φιλί στην Αναστασία, στη μαμά της τη Σημαίλη και στη θεία της την Αγάπη. Έτσι από μένα, μια τεράστια αγκαλιά. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Μην παρασύρεστε και φαντάζεστε πράγματα που δεν ισχύουν για άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, απλώς επειδή έχετε κάποιες ενδείξεις. Το παθαίνετε εσείς οι ταύροι.
1: Ναι.
0: Είστε λίγο καχύποπτοι. Να θυμάστε πως χρειάζεστε αποδείξεις για να έτσι σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπετε ότι οι παρούσες καταστάσεις δεν είναι ξεκάθαρες, μην τις πιέζετε, θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν τα πράγματα.
2: Γεια σου Φένια, γεια σου αγάπη, γεια σου χαρά.
0: Δίδυμη, εάν δείξετε λίγη παραπάνω καλή θέληση και κάνετε ακόμα μια προσπάθεια, τα πράγματα στις διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να γίνουν καλύτερα. Θέλει λίγο προσπάθεια. Μόνο εάν το θελήσετε εσείς θα αρχίσουν τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Οπότε βάλτε το στη σκέψη σας και αρχίστε να το φαντάζεστε.

σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε. Βρήκα άτομα μέχρι και από την Αυστραλία το καλοκαίρι που μου είπαν ότι μας ακούτε. Σας στέλνω την αγάπη μου στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Τι να πω, παντού, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, στην Αμερική. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Αυξήστε την κοινωνικότητά σας με όποιον τρόπο μπορείτε και θα δείτε πως θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Να γίνετε λίγο κοινωνικοί. Εκεί που δεν το περιμένετε θα έρθει κάτι καλό. Περιφρονήστε αυτούς που προσπαθούν να σας εκνευρίσουν χωρίς να αγχώνεστε.

τα λιοντάρια μας. Φροντίστε να βγαίνετε συχνότερα έξω και να συνεχίζω με τα λιοντάρια μας. Φροντίστε να βγαίνετε συχνότερα έξω και να διασκεδάζετε.

0: συνεχίζω με τους Παρθένους. Να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσει όλα τα καλά στην αγκαλιά του. Έχετε άμεση ανάγκη από σταθερότητα στη ζωή σας, γι' αυτό αποφύγετε να βρεθείτε μπλεγμένοι σε επιπολές σχέσεις που δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Αφήστε τις επιπολές σχέσεις. Βάλτε μπροστά την πείρα σας για να χειριστείτε πιο σωστά μια νέα υπόθεση. Να στείλω ένα γλυκό φίλο στη Μάγδα.
1: Την πείρα, είπε ή την πείρα.
0: Την πείρα.
1: Πείρα ή μπύρα, τι να βάλω μπροστά μου.
0: Βάλε τι θες. Καλημέρα στη Μαριάννα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Και εμένα μου λείψατε. Γεια σου Μαριάννη. Γεια σου Αντωνία. Καλημέρα στη

0: τα φανταστώ όλα αυτά. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Ετοιμαστείτε, γιατί σας περιμένουν εκπλήξεις. Η αναζήτηση της αλήθειας ίσως σας οδηγεί σε μονοπάτια που δεν περιμένατε ότι θα βρεθείτε. Εάν νιώθετε μπερδεμένοι, αλλά θέλετε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, αποφασίστε ένα ταξίδι. Κάντε ένα ταξίδι. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου, Σκορπιός.
1: Μισό λεπτό, να πω μια καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου, Μανολάκι μου.
0: Γεια σου, Μανολάκι.
1: Δεν σε έχω ξεχάσει, αντρέκι.
0: Όχι,
1: μου.
0: Όχι, αγόρι μου.
1: Σε έχω ξεχάσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σε έχω ξεχάσει.
0: Σκορπιός, λοιπόν. Κάντε μια προσπάθεια να τα βρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθετε σε σύγκρουση ή σε ρήξη μαζί τους. Το παρασκήνιο που θα αποκολληφθεί θα σας φανεί περίεργο, που δεν το είχατε καταλάβει τόσο καιρό. Τι μου στείνετε πίσω από την πλάτη μου, κακομοίρη μου.
1: Για να λέει ότι ακουγόμαστε στο βάθος, για πήγαινε λίγο πιο κοντά.
0: Τέλεια.

0: του.
1: Wake me up.
0: Ναι. Το Ξώτης. Μερικά πράγματα δεν μπαίνουν σε καλούπια. Γι' αυτό δεχτείτε την κατάσταση όσο έχει και μην την προσπαθήσετε να την αλλάξετε σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα. Τα θέλετε όλα στα δεδομένα σας, δεν γίνεται. Σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση και ίσως στεναχωρηθείτε, γι' αυτό μην κινείστε υπογείως.

0: Από την φίλη σου, την Καλλιόπη.
1: Τι σε βασανίζει και με λαναχώνει.
2: Κάνουμε live στο τίτσι
0: καρδιά. Παιδιά, έχω να πάω κομμωτήριο. Δεν θυμάμαι πόσο και. Όχι, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είχε πολύ υγρασία και που πήγα ήταν

0: και στην Ιλιάνα. Λοιπόν, και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Καλουδάκο μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζητήστε τα υπέρ και τα κατά στη σχέση σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να φτάσετε στα άκρα χωρίς να το καταλάβετε. Τα ζυγίστε, όχι ζητήστε, ζυγίστε τα. Δεν χρειάζεται να κάνετε απαραίτητα παρέα με ανθρώπους που σας έχουν φερθεί άσχημα. Αυτούς που δεν σας έχουν φερθεί καλά, διώξτε τους.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, Λεωνίδα μου, καλημέρα στο μικρό πρίγκιπα.
1: Αυτό είπε μόνο.
0: Ναι. Φαντάσου. Δεν χρειάζεται να κάνεις παρέα με κάποιον που δεν σου φέρεται καλά. Το μήνυμα της ημέρας.

0: σταματήσαμε. Είστε όλοι εδώ, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι σαν να σας ξέρω και να με ξέρετε χρόνια. Να μας ξέρετε χρόνια.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
0: Καλημέρα στη Μονεβασιά. Ξανακολλάει το γυαλί, τι λέτε?
1: Όχι.

0: μαζεντάνς, δεν κολλάει λέμε.
1: Μερικές φορές κολλάει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να προλάβω, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Υδροχός, βρεθείτε κοντά σε κάποια αγαπημένα σας άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε πως σας στάθηκαν και αυτοί όταν εσείς περνούσατε δύσκολα. Προσαρμοστείτε στον εργασιακό σας χώρο με κάποιους συνεργάτες που δεν σας αρέσουν. Ποιο έβαλες?
0: Εχθές το βράδυ.
1: Όχι, ξέρεις ποιο θα να βάλεις? Το άλλο, το τελευταίο.
0: Με αυτό είναι το τελευταίο.
1: Το χίλια.
0: Αυτό δεν χίλια είναι.
1: Και κλείνω με τα

0: Έτσι, μπράβο, γιατί το ξεχάσαμε. Μπράβο. Το ξεχάσαμε πραγματικά για τον Δημήτρη. Δημήτρης Κόκοτας με τη δική του ιστορία, γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Μια υπέροχη φωνή ο Δημήτρης που έφυγε και αυτός λίγες μέρες πριν. Αλλά με διάφορα πράγματα έτσι που έχουν συμβεί, ενώ που ήμασταν εκτός εκπομπών και δεν ήμασταν στον αέρα, ξεχάσαμε να κάνουμε και την αναφορά χθες για τον Δημήτρη.
1: Αλλά ήταν λίγο περίεργη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εκτός τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου, του Μαζονάκη, ακόμα ένα νέο παιδί. Πόσο χρόνο και ο Δημήτρης, 57 τόσο, μέσα 50 χρόνια νεότατος και ο Δημήτρης. Μάλιστα, δύο πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά και πολύ σημαντικά παιδιά έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Το ξέχασα γι' αυτό, με συγκίνησε που το θυμήθηκες εσύ. Μπράβο, Νάντση. Μπράβο. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στο Δημήτρη.
1: Έχω την Αναστασία να μου θυμίζει τα πάντα.
0: Καλό ταξίδι και στο Δημήτρη και στο Γιώργο και τις ψυχούλες τους να είναι ήρεμες εκεί πάνω και, για όλα αυτά που δώσαν στον κόσμο με τη μουσική τους.
2: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα. Για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι θα πάρουμε φάρσα και σήμερα, λίγο μετά τις 9. Μας έχετε ήδη στείλει δύο. Μία φάρσα μας στείλετε για έναν φαντάρο που είναι.
1: Θα τα αφήσουμε στο 100% επιτυχία που έχουμε από χθες.
2: Καλά, δεν είναι μία, θα μείνουμε.
1: Εντάξει, δεν είναι μία μας και κουμπλέ μας.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά που ουσιαστικά θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε.
2: Έχουμε και μία φάρσα γενεθλίων.
0: Ναι, και μία φάρσα γενεθλίων. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο, σας παρακαλώ, και στις φάρσες. Θυμάστε τι έχει γίνει σε αυτή την εκπομπή. Ίσως από τις ωραιότερες φάρσες που έγιναν ποτέ είναι και live. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά βέβαια νομίζω ότι έχουν μείνει ιστορικές οι φάρσες αυτές που ουσιαστικά έτσι μείνανε στο πρωινό του Σφαίρα και
2: τον δακτυλίδιο.
0: Μόνο με το δακτυλίδι, μωρέ. Πόσες φάρσες. Πρέπει να υπάρχουν πάνω από 200 φάρσες.
2: Με το στρατό που άλλος είχε βάλει και έλεγε τον εθνικό ύμνο, τον απικυλέ.
0: Μόνο αυτό. Όχι, εγώ. Ο Γιώργος έχει κάνει, αλλά έχει κάνει του παπάδε. Τον εθνικό ύμνο τον έβαλα εγώ και τον είπε.
2: Ο άλλος με τον παπά με τον τραμπολίνο.
1: Έχω κάνει παπάδε.
2: Να τσουπίσει και τον τραμπολίνο. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ.
0: Ναι, ένα τραμπολίνο για τον πάτερ. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το πρώτο δίλημα της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν, διλήμματα ζωής, μία στήλη που όχι απλά αγαπήθηκε, αλλά λατρεύτηκε κυριολεκτικά. Έχουμε ήδη πάρει αρκετά μηνύματα που βέβαια δεν ξέρατε και πότε θα τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και η φάση έρχεται αμέσως μετά. Είναι το πρωινό της Φόρα που γύρισε κυριολεκτικά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του ραδιοφώνου,
1: ναι,
0: όπως κάνει 15 χρόνια τώρα.
2: Τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Ναταλία Τηρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα?
2: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
0: Έρικα.
2: Η Έρικα. Η Έρικα το. Εσύ το διάλεξε, εσύ μου το έδωσε, να το λέμε
0: και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
2: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι το βάλε το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που διάβασε είναι μήπως το ακούσει τα γόρια.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο, Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτουνού.
0: Όχι, πάντως... Μετά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γνωρίστηκαν.
2: Και πήγανε διακοπές.
0: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Τώρα.
2: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε. Γιατί λες μετά το καλοκαίρι. Κλείνει εισιτήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα, ότι οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι η πρώτη. Οι πρώτες μας μέρες.
0: Επειδή το διάβασα όλο να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
2: Okay.
0: Είναι περίπου η ηλικία τους, από ό,τι κατάλαβα, 35 χρόνια.
2: Εκεί περίπου.
0: Μεγάλα,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
0: Ναι, ελεύθεροι και οι δύο, δεν είχαν ούτε πατρίμονιο ούτε τίποτα.
2: Ωραία.
0: Όχι, βέβαια, 35. Και είπαν να πάνε
2: μαζί διακοπές
0: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
1: Α,
2: με τον Δημήτρη. Εφόσον θα πάμε εκδρομή, θα γίνει εκεί.
3: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
3: Είναι,
2: μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
4: Κάνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
0: Ρε, φτάσεις στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
0: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο
2: είναι. Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
0: Αφού το γράφει.
2: Εγώ τα πηδάω αυτά.
0: Πρόσεχε την πηδά.
2: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
3: Δεν κάνει, θα πέσει, μωρέ.
2: Τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε την πράξη.
1: Άμα του προαναγγέλλει
2: ότι θα σου κάτσω. Δεν του έκανε κούκου.
4: Το
2: θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θα βοηθήσω.
2: Να σας τα απολυλογώ, παιδιά. Τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Πέντε μέρες, λέει, το παλέψα.
1: Ναι.
2: Και δεν συνέβη ποτέ.
0: Παιδί μου, το πω λίγο απλά τώρα. Δεν το έκανε, δεν του ήρθε στήση. Του είπε πέντε μέρες την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
1: Μιλάτε στήση και τέτοια.
0: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
2: Δεν του έκανε κούκου.
0: Τι να κάνω. Λοιπόν, πέντε μέρες.
2: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές. Εγώ όπως έφυγα.
1: Πώς έφυγε, τι εννοεί.
4: Χωρίς να έχει κάνει.
2: Χέρ, χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές. Έχω απομακρυνθεί. και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μία ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Λοιπόν, θέλω τη βοήθεια.
0: Τώρα να σου πω εδώ.
1: Άρα τον γουστάρει αυτή εδώ. Θέλει.
2: Εξωτερικά λέει είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
4: Αυτό την προσέγγισε μετά τι διακοπέ.
2: Ναι, εκείνη ήθελε να πω.
4: Θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα
0: υγεία. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν είχε.
4: Ναι, λέγεται με λάθο.
0: Δεν έχει πρόβλημα υγεία. Λοιπόν.
2: Πού σου ξεφτάνει τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Κοίταξε τώρα.
4: Δεν είμαι επιστημονικό, είναι.
2: Όχι, δεν λέγεται με λάθο, λέγεται πεσμένο τελείω.
1: Σέμι Φρέντο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
4: Το ρόκο η Φρέντι.
2: Δημήτρη, είναι με
0: στέλνια. Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάζετε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει... Λειτουργίες. Τι
2: αισθητικής
0: δυσλειτουργίας. Αισθητικής λειτουργίας. Τι δυσλειτουργίες.
4: Ρε παιδιά, θα πει ότι δεν λειτουργεί.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργίες. Αισθητικής δυσλειτουργίας. Ναι, ναι, δυσλειτουργίες. Μάλλον έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Μα αλλάξει το
1: ίκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μας δίνει και φόντο. Να δούμε πώς είναι.
0: Λοιπόν.
1: Στείλε μας τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα.
0: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία γυναίκα. Και να είναι, όχι, ρε φιλέ.
2: Άρα, δεν... δηλαδή, λες μπάζω την Έρικα τώρα.
1: Μήπως έφαγε κόμπλα το
0: παιδί. Δεν ταιριάζουν η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
2: Αφού τη θέλει, λέει και τον θέλει.
0: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκεται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
1: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθος.
0: Εσύ, Γιώργο, γιατί λες.
1: Μήπως έγινε τίποτα αυτό.
0: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρες προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
1: η Έρικα από την πλευρά τη.
2: Μήπως δεν του αρέσουν οι γυναίκες.
4: Καλέ, αφού την θέλει, λες. Αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
0: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
1: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
2: Πες ρε Νίκο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι DJ αυτός, θα μας
4: λες.
1: Άνοιξε μας τα μάτια, αγόρι μου.
4: Μήπως
0: έτσι. Συμβαίνει σε σένα αυτό. Συμβαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
2: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
0: Νάνση, πες.
4: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
0: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
1: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
4: Μιλήστε
1: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
4: Αν πας
1: πώς να το πω.
4: Πέντε μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
1: Ναι.
0: Στα 35 σου.
4: Στα 35 δεν έχει λύση. Εντάξει, πας διακοπές.
2: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
4: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
2: Και ντρέπεται να το πει, λες.
4: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
1: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
2: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
4: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
0: Για πες.
4: Θα το τρέλαινα.
1: Τσαχπινιές.
2: Τι θα έκανα για να τον τρελάνε.
4: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
1: Ένα φραγκοίδιο, ένα τσούκολο. Τώρα θα σου κάνω.
0: Γελάτε, αλλά αυτό
2: είναι. Να βάλουμε λίγο
0: λεπτό. Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μην γελάς, δεν είναι πρόβλημα.
4: Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
2: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώς λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετί. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
1: Και ντρέπεται
2: να
1: το είπε.
2: Γιατί ντρέπεται να
1: το
2: πει.
1: Κάνα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
2: Κοίταξε, δεν το.
4: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
1: Τι να σκάσω.
2: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
1: Χώνει την ποδαρά με στο στόμα.
2: Έλα, ρε Γιώργο.
1: Μπορεί να ακούστανε.
0: Για να δω λίγο.
1: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λαιμό.
0: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
1: Μα δεν κάνει μπροστά, Έρικα.
0: 2-11-7-0-7-0-7-9.
1: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω έτσι.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
2: Γεια σας. Τι γελάτε, κυρία μου.
1: Αυτό με το πόδι σας άρεσε.
5: Δεν μπορώ.
2: Με το λιανό.
0: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
0: Για πείτε μας.
1: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
2: Για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
0: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
2: Ναι. Ετών.
0: Έχετε εκεί πολύ σεξ, πούμε, για πείτε
5: λίγο. Τότε πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
2: Ναι, ως πολύ.
5: 27, ναι, κάπου εκεί.
2: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί πέρα, δώσε.
0: Τώρα εδώ δεν τι κάνατε.
5: Βόλτε το δωμάτιο, μπορεί και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
2: Σας δικαιολογήθηκε αυτό.
1: Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε, μήπως και.
2: Αφήστε τη γυναίκα.
1: Τώρα
2: πιέσαι
1: εσύ στο μπαλκόνι, εγώ πάω έξω στην περάτη.
0: Σταμάτα ρε Νίκο με αυτό το γέλιο, φίλε. Πέστε, κυρία μου, τι έγινε μετά.
2: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
0: Καλά έκανε. Μπορεί να είναι μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
1: Πόσο δηλαδή.
0: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
4: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
0: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα και εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτός γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πεις και το παιδί γίνεται με άλλους τρόπους. Αλλά οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Ναι. Οπότε μπορεί να έφταγα και εγώ. Μπορεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκεί.
5: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
2: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει.
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά...
0: Δύσκολο το βλέπετε.
2: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε
4: τώρα
2: πολύ.
4: Τώρα μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
5: Να τον ρωτήσει αρχικά, εάν του συμβαίνει...
1: Να πάρει ένα ιστορικό.
5: Ακριβώς.
1: Ιστορικό. Αυτό, ένα ιστορικό.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη. Επειδή δεν έχετε πει και το όνομά σας, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
4: Ζήκα, λέω, πορνόγερος baby doll.
5: Έκανα και εγώ τα δικά μου, ναι.
1: Δεν βρωμό, παππού.
0: Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι με από πάνω γουνίτσα. Κάνε ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
1: Πρώτα έχεις γυρίσει, ρε.
0: Πρώτα τσάντα και κοπάνα.
1: Βρώμα.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν...
0: Τίποτα, ε.
4: Το βάλατε εσείς πάντως το
5: γουνάκι. Η σημαία σηκωνότανε.
2: Α, σηκωνότανε.
0: Α, σώπο, παρδόν αλλάζει. Αφού σηκωνότανε η σημαία, τι έγινε.
5: Μετά ήτανε το πρόβλημα, δεν έμπαινε πουθενά.
0: Α, ήτανε...
2: Έπεφτε.
5: Έπεφτε.
2: Έπεφτε, ήτανε, δεν ήτανε καλά.
1: Εσύ τι είσαι, ραντρόφος. Ο Χαραμόγλης της Σωτήρης. Τι κάνω.
2: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Σκάλους σχέσεις βάζουμε.
2: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήτανε, δεν ήτανε καλά. Δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν ήτανε καλά σηκωμένο, εννοείται.
5: Ήτανε, ήτανε
2: και κάγκελο.
5: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά...
2: Έπεφτε τελείως.
0: Μετά φταίγαν οι άλλοι.
1: Μετά ακούγονταν...
5: Κάτω βόλτα.
0: Ναι.
5: Κάτω βόλτα.
2: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι.
4: Μάθαμε τώρα για τον
5: άνθρωπο.
2: Δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
0: Δεν ήταν κανένα
4: γαριδάκι. Δεν ήταν καλός.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
5: Να
0: είστε καλά, γεια σας.
2: Άρα η κυρία εδώ...
4: Συγγνώμη να σας πω κάτι. Ωραία τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς.
0: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπε τι γιατί.
4: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
0: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
4: Και σε ένα Γιώργο.
2: Από σένα δεν το περίμενα.
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί?
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί?
2: Τι ζηλίδιο.
0: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
4: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
1: Για να ανοίγανε πόρτες, δεν
0: την έκανε.
4: Γιατί, για ποιο λόγο σου δεν είναι.
0: Εμένα μου έχει συνέβη, ενώ φανταζόμουν ότι θα ήταν ωραία. Είναι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και ήμουν και μεγάλο και δεν το εξήγησα. Μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω δεν ήταν κάποια σχέση.
2: Εξαφανιζόλ μετά.
0: Όχι, εξαφανιζόλ. Δεν.
2: Δεν σου βγήκε.
0: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και η μυρωδιά. Όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα. Καμία σχέση. Γιατί.
2: Όχι, μας ακούει τώρα αυτή η
0: μυρωδιά. Δεν καταλαβαίνεις. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία. Κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημίας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
4: Γιώργο, σου έχει συμβεί.
1: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο σου. Λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν. Ήταν περίεργα.
2: Κόμπλαρα.
1: Άνθρωπο είμαι.
4: Νίκο.
1: Λέω ποιο είναι όλοι αυτοί.
0: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
1: Το που λέει ο
0: Γρηγόρης.
4: Γιατί?
0: Ήτανε μόνος του.
1: Παναγίστε, δεν μετράει αυτό.
4: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες ή κόμπλερε.
2: Ήτανε
6: υδρώνει παλάμα από το άγχος και δεν μπορώ.
2: Ήτανε ιατρικός.
0: Είχε ιδρωμένη παλάμη.
3: Είχε.
1: Σκολικοειδίτη.
0: Όχι, ρε πλάκα.
1: Ήταν ιατρικό ο λόγο, λέει.
0: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
2: Τώρα θα με κάνετε να σα πω και θα με.
1: Εμεί δεν είπαμε.
2: Θα με βγάλει όλα στην αεροφόρα.
0: Πέστε, τι, την πρώην ζωή.
2: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μία ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
4: Τότε που το μεγάλο.
2: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα.
0: Ναι.
2: Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω.
0: Έλα,
2: και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
0: Δεν κρατιόταν. Ωραία, λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Τι, ναι, όχι, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
5: Hello.
0: Hello. Πείτε μας την άποψή σας.
2: Η καλλιοπάρα μας είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
0: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
1: Φιλάκια.
2: Το λοιπόν, κορίτσι μας.
0: Να είναι καλά η Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγή, ξεκίνα. Τι να κάνει η
2: Ερικα. Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
0: Νάνση.
4: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
2: Ναι, καλά, εσύ είσαι και πιστόλη.
4: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
2: Την ώρα εκείνη.
0: Ναι, στην Έρικα τι θέλεις να πεις.
4: Τι να πω στην Έρικα.
2: Και μαζέψου, μη λες πολλά.
0: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση.
2: Ναι,
0: νομίζεις ότι είμαστε σαρέα. Λέγε.
4: Τι εσύ δεν λες.
0: Λέγε, παιδάκι μου.
4: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
2: ναι,
0: του.
2: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να το,
0: να το συζητήσει Γιώργο. Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
4: Γιώργο.
1: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
6: Να με συμβαίνει και φάμαστε.
7: Σφαίρα. 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
9: Αυτό που θες.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
14: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Μια φάρσα, δεν μπορώ να πω άλλα τώρα στον αέρα γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, από ότι Effort Design είναι εδώ, παιδιά, στην παρέα μας. Έχουμε κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Μια δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα που σαρώνει πλέον στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Περιστέρι, δεν έχει showroom, αλλά μπορείτε να πάτε εκεί να τους πείτε τι θέλετε να φτιάξετε, τι είδατε σε ένα περιοδικό, τι είδατε σε μια ταινία, τι φαντάζεστε σαν έπιπλα και οι τύποι σας το κάνουν ακριβώς έτσι όπως το θέλετε. Είναι φανταστική, έχει πάρα πολύ δουλειά και σας το λέω αυτό πια έτσι γιατί όχι ότι δεν θα βρούμε χρόνο για σας, προς το τέλος γι' αυτό, αλλά είναι μια εταιρεία που φανταστείτε ότι ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Γιατί έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να πηγαίνουμε σε showroom, να βλέπουμε διάφορα πράγματα, να βλέπουμε καναπέδες, να τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά που θέλουμε και μετά λίγο να τα μεταποιούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πιο πολύ να πούν: κάντε τα έπιπλα της φαντασίας σας πραγματικότητα. Αυτή είναι η Effort Design. Έχει πραγματικά σαρώσει. Υπάρχει η boutique που με τα ιδιαίτερα σχέδιά της έτσι πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν πάτε, θα πάτε και ένα βίντεο εκεί πέρα, θα δείτε πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους της Ελλάδας να προτιμούν την Effort Design για το σπίτι τους γιατί κάνουν θαύματα. Πριν λοιπόν επιλέξετε έπιπλα, κάντε ένα τηλέφωνο, πάτε μια βόλτα από εκεί, μιλήστε μαζί τους και θα σας φανεί τόσο απίθανο αυτό που συμβαίνει και πόσο πολύ σύγχρονο αυτή η ιστορία που δεν υπάρχει showroom αλλά που τα παιδιά μπροστά σας λένε τι ακριβώς θα τα φτιάξουν. Κάνουν τρισδιάστατα μέσα στο σπίτι σας ακριβώς όπως είναι τα έπιπλα που θα βάλετε να δείτε αν σας ταιριάζουν κιόλας ή αν πιστεύετε ότι τελικά, αν νομίζετε ότι θα σας ταιριάζουν και τελικά δεν έχουν καμία σχέση. Πολύ σημαντικό και αυτό. www.effortdesign.com ή μπείτε στο παπάκι f-4-design και για τη δωρεπιταγή 6936-101022 γράψτε F4Design και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Ο Γιάννης θέλει να κάνει μια φάρσα για την Κατερίνα.
1: Περίμενε.
0: Εσύ κάνεις το Γιάννη. Να. Όχι, εσύ δεν κάνεις το Γιάννη. Ο Γιάννης κάνει τη φάρσα.
1: Το Γιάννη θα πάρουμε αυτή τη φάρσα, ναι. Ο Γιάννη του φάρσα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Τροχέα. Okay. Στα ποδόσφαιρα.
1: Πρέπει
0: το έχεις δει εσύ. Τα έχω δει λοιπόν εδώ πέρα. Περίμενε λίγο να δω τι γίνεται. Τροχέα. Τα διάβασες.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, τώρα εσείς που μας ακούτε, βρείτε να ξεκινήσουμε με πολύ δύναμη, με δύναμη τις φάρσες για να αφήσουμε ξανά το αποτύπωμα μιας ακόμη πολύ ωραίας χρονιάς όπως πριν από 3-4 χρόνια. Οπότε βρείτε ωραία σενάρια. Μάθετε για πράγματα. Φαντάρι, γάμοι, βαφτίσια, χωρισμοί, έρωτες, ό,τι μπορείτε να βάλετε, κάντε ένα ωραίο σενάριο, στείλτε ένα mail στο παπάκι πρωινόσφαιρα.gr. Καλά το λέω. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Στα λατινικά.
1: Πρωινό παπάκι.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Γράψτε. Κάνε ένα spelling το πρωινό.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Spelling.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο.
3: Το πρωινό φαρσάρι.
0: Χτυπάει.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
0: Ναι. Πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Τα λέω λίγο γρήγορα.
2: Γράψτε λίγο από μέσα, παρακαλώ, εδώ 4 άτομα.
1: Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου, παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
0: Ναι.
1: 7-4-2-6, επαναλάβετε, παρακαλώ. Αλφα ΤΑΦ.
0: Ναι, πείτε μου, κυρία μου.
1: Μηδέν, πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για, να, για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
0: ΑΛΦΑΤΑΒ.
1: Ναι.
0: 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας. Το λέω σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση. Η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
2: Πήρατε Ανδρικοπούλου.
1: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο, ναι, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνεται αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της συγκρούς στην οποία κυκλοφορείτε.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
2: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι. 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
0: Ποιος μου κάνει πλάκα.
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση, οπότε εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
2: Πείτε ότι υπάρχει βίντεο που.
0: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
0: Να βγάζετε
1: τις πινακίδες σας, φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
2: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλω ένα περιπολικό να την πάρει!
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
2: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
2: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρικοπούλου. Ναι, οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι. Τέσσερις πυριώτες.
1: Ναι.
2: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Τι είναι. Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί.
2: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει. Συγγνώμη τώρα
0: τα
2: γιατί.
0: Τα έχω κάνει.
2: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι. Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
0: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου. Το ότι βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε.
0: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
2: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρήσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά.
1: Αφού το καταλαβαίνετε με το καλό.
2: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικές εξουσίας.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Ανδρικοπούλου, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
2: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
0: Γρηγόρη μου.
2: Γρηγόρη μου. Έτσι, Ανδρικοπούλου.
3: Σας κατάλαβε.
0: Και θέλει να κάνουμε πλάκα. Έρχομαι επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου. Να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα.
2: Άσε ρε
3: Κατερινάκη.
2: Άσε ρε Κατερινάκη.
0: Η Batwoman.
2: Άστα αυτά. Καταρχά τη φάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες νομίζω.
0: Όχι, στην αρχή ψάρωσα. Άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
1: Το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις. Επί τη εμφανίσαι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού. Γιατί έχει όντως AI κάμερες.
2: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ?
0: Και μου έχουν στείλει μήνυμα. Την ώρα που περνάω.
2: Άρα πού άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν
0: εκεί? Εκεί στη συγκρού, λέω πάει. Εκεί λέω έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει πολύ σκόνη.
1: Αμάτα!
2: Κατερινάκη! Φιλιά πολλά!
0: Καλή...
2: Έλα να πάρω
0: τα
2: στεκλήματα! Έλα να πάρεις ό,τι θέλεις!
1: Ελάτε να τα πάρετε!
4: Καλημέρα!

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυφάρση με το Κατερινάκι. Λοιπόν, στείλτε τις
1: δικές σας.
0: Δύο στα δύο. Όχι,
2: δύο στα δύο.
3: Σας κατάλαβα τώρα.
2: Τώρα εγώ σε αυτή θα βάλω ένα 6. Δεν παίρνετε παραπάνω.
0: Δεν μας παρατάζει, ρε Παναγία, μια 6 και ένα... Λοιπόν, να πω ότι στείλτε τα δικά σας σενάρια, ρε παιδιά. Εδώ το σενάριο ήταν ότι με τις έχει άγχος, μιλάει στο κινητό, κάνει, μην τα λέω τώρα στον αέρα και όλα σε αυτά, αλλά γενικά ότι είναι λίγο...
1: Αναρχικό στοιχείο.
2: Συγγνώμη, αλλά εδώ τα μηνύματα του κόσμου λένε, πείτε στον Γρηγόρη να μην μιλάει, τη φωνή του την καταλαβαίνει και κουφός γάιδαρος.
0: Στον αλήθεια πρέπει να δω τι θα κάνω, να πάρω ένα μηχάνημα
1: που
0: να αλλάζω τη φωνή. Ή να παίζω κλαρίνο την ώρα που...
1: Ακούστε τι σας λέω, να κάνεις αυτό.
0: Ακούστε τι
1: σας λέω. Δεν είμαι απατεώνας, έχω πρόβλημα. Κοιτάξτε το πρόσωπο.
2: Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου, Γρηγόρη. Για κάντε λίγο...
0: Μπορώ να την αλλάξω τη φωνή, αλλά δεν θα με πιστεύεις.
2: Και πάλι έχεις αυτό το μπάσο σου, ρε φίλε.
0: Έχω, ε.
2: Ναι.
0: Καμώ το...
2: Να σου βάλουμε λίγες ορμόνες.
0: Πού?
1: Το πιζιό.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε τη φωνή, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα σενάρια σας, θα βρούμε εμείς τι θα κάνουμε τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, έτσι κι αλλιώς με το... Δείτε τι ακριβώς έγινε, τι έγινε μες στο καλοκαίρι, που... τι θυμάστε με το φίλο σας, με τον αδερφό σας, με την ξαδέρφη σας, με τον ξάδερφό σας, με τον μπαμπά, με την μαμά, τι είναι αυτό που τους αγχώνει, τι είναι αυτό που περιμένουν κάτι να έρθει και δεν έρχεται ακόμα. Ό,τι και αν είναι, σκεφτείτε, στείλτε ένα πολύ ωραίο mail με διάφορα έτσι, στοιχεία και λεπτομέρεια και μην ξεχάσετε και το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι αδιανόητο που ξεχνάτε συνεχώς στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρωινό papakisfera.gr με λατινικούς χαρακτήρες mail και στείλτε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το Βαλμά που, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί για τα τηλεφωνήματά σας είναι τελικά όλοι εσείς, ακόμη που αγαπούσατε και άλλες φέτες και λέγατε ότι ρε εσύ Γρηγόρη, πολύ δύσκολα θα αλλάξουμε τη φέτα μας. Με τη φέτα Βαλμά πήκατε τελικά στη διαδικασία και αλλάξατε τη φέτα. Το πρόβλημα το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν μπορείτε να το βρείτε σε ποσότητες που θέλετε. Παιδιά, βρείτε έστω και λίγο και κάντε το σταυρό σας που βρήκατε Βαλμά να φάτε. Αυτό σας λέω, γίνεται πανικός, συνεχώς όλοι παραγγέλνουν, όλοι θέλουν μια φέτα Βαλμά. Είναι και αυτό το κοφινάκι, το κατσικίσιο τυρί που έχει τραλάνει τον κόσμο. Να σας πω ότι το κοφινάκι που έρχεται με την εταιρεία Βαλμά είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα, έχουν πάθει όλοι σοκ και στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί 60 χρόνια που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέραμε. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν το ξέρανε. Και έχει γίνει τώρα ένα σοκ.
2: Γρηγόρη,
0: και σου λένε τι φέτα είναι αυτή.
2: Μήπως θα μας στείλουν πάλι κανένα
0: ψυγιάκι,
2: γιατί ξεκίνησε το παιδί, θέλει και το κολατσό το σχολείο.
0: Θα στείλουν, θα τους πω να στείλουν. ένα τέτοιο ψυγιάκι γεμάτο τυριά όμως θα κερδίσετε κι εσείς στέλνοντας μήνυμα 6936-10-10-22, γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο και πραγματικά με την πρώτη σας έτσι, επειδή κάθε Παρασκευή, με την πρώτη σας επιδρομή σε ένα σούπερ μάρκετ, δείτε Βαλμά, δοκιμάστε και να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά σοβαρά. Αποκλειστικά. Και όχι λόγια. Όχι λόγια.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο από φέτος. Λοιπόν, η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. They My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, παιδιά. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο they.gr και μάθε περισσότερα για το They My Home for Students όσο πέσει το επόμενο τραγούδι όταν θα μπει.
2: Και πείτε μου αν υπάρχει κάτι καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ. Γιατί η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
0: Λοιπόν, μην πάμε σε διαφημίσεις, έτσι και ήθελα, επειδή βάλαμε και το Γιώργο τώρα το Μαζονάκι.
2: Και αγαπημένα.
0: Λοιπόν, μην πάμε σε διαφημίσεις, έτσι και ήθελα, επειδή βάλαμε και το Γιώργο τώρα το Μαζονάκι. Θα ήθελα

0: των αφιψηλού πονηρών, υπεράνω και ψευδοέντεχνων. Ακριβώς. Και ουσιαστικά τι ακριβώς είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Αποχαιρετούμε, είπε ο Ξαρχάκος. Δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος. Και όταν το λέει αυτό ο Ξαρχάκος, δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί κάτι ψευτοκουλτουριάριδες κάποτε όταν μιλούσαν για μπουζούκια, για λουλούδια, για όλα αυτά που τα υποτιμούσαν τόσο πολύ και το πέσανε τώρα οι αριστεροί, που κάποιοι κάνανε και επάγγελμα το να είναι κάποιος αριστερός για να κονομάει από τις συναυλίες. Νομίζω φάγατε ακριβώς, όπως το λέει, τη φάπα τη ζωή σας. Από τον Σταύρο Ξαρχάκο, για ένα παιδί όπως ήταν ο Μαζονάκης, που τραγούδησε στα μπουζούκια και τραγουδούσε με αυτή την υπέροχη φωνή και σάρωνε και χτυπούσε στις καρδιές. Κανένας δεν το σχολίασε από τους κουλτουγιάριδες. Μόνο νομίζω κάτι κάποιος είπε, αλλά θα ψάξω να βρω ποιος. Οι οποίοι εκεί, έλα, πλευρά κουλτούρας. Άντε, καλημέρα.
1: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολία.

0: DPAM. DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
2: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
5: Σφαίρα

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb, και γιατί έχουμε δώσει μέσα σε δύο μέρες πόσα λεφτά, 250 και 90, 350 ευρώ περίπου, μπαμ μπαμ, τέλος, δηλαδή η ιστορία τελειώνει εδώ, αλλά έχουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε, 2-11-7-0-0-7-9-31, σε ένα λεπτό παίζουμε, αλλά να...
1: Να πούμε και μια και οι τρεις να κάνουμε ένα πέρασμα.
0: Α, καταρχάς πρέπει και ο Γκάρος, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή λείπει στο Παρίσι.
1: Είναι στο Παρίσι.
0: Είναι στο Παρίσι ο Γκάρος.
1: Έχει πάει για την Τούνη, για την κρουασαντερή. Για την κρουασαντερή.
2: Για να φάει κρουασάν.
1: Το
2: κρουασαντερή.
1: Α, γι' αυτό πήγε.
0: Μια εταιρεία μεγάλη για να αυτό. Τι είστε,
1: παιδί μου, κρουασάν από την Τούνη πήγε να φάει.
0: Δεν θα μιλάς λίγο.
1: Ρε, άκουμε τη σοβαρά.
0: Όταν μιλάμε, σταμάτα να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, έχετε φιλιά πολλά από τον Γκάρο όλοι σας.
3: Φιλιά μας και από εμάς.
0: Ξεκίνησε μια σεζόν συγκλονιστική. Καλά, βέβαια θα πείτε όλη η χρονιά ήταν συγκλονιστική του Γκάρο. Και ξεκίνησε μια σεζόν επίσης συγκλονιστική. Οπότε έχετε πολλά φιλιά με το που γυρίζει.
1: Μας κουρεύει όλους.
0: Ένα μεγάλο δώρο σε μια γυναίκα έτσι ανανεωμένη να είναι.
1: Τέλεια.
0: Από το, οπότε γράψτε 6936-1010-22 Γκάρος και ονοματεπώνυμο για ένα super look. Οποιαδήποτε κυρία, από όπου και να είστε, από όποιο μέρος δηλαδή νότιας Ελλάδας, να τα καταφέρετε να δείτε στην Αθήνα να πάρετε το δώρο αυτό.
1: Χορηγός της εκπομπής μας η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζεις πως τώρα βρεις δουλειά που σου ταιριάζει, δεν θεματίχεις, έτσι νομίζεις? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκινά άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας θα το βρεις και θα έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την νοστιμιά και θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Κίκι,
4: εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε κύριε, το όνομά σας?
4: Ευάγγελος.
0: Έλα Βαγγελάρα, πού είσαι?
4: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Βαγγέλη, κλείσε λίγο, κλείσε το κινητό, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο λέω, κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο, ρε.
4: Το κλείσα.
0: Έλα Βαγγελό, πού παίρνεις τηλέφωνο?
4: Το έχω να ακούω και οι πελάτες, ταξί.
0: Έλα αδερφέ, έλα, πολλά φιλιά. Στην κίτρινη φυλή της Αθήνας.
4: Αλλά δεν ακούς τώρα.
0: Και σε όλο το... Έλα Βαγγέλη, μόνο φιλάω.
1: Δεν ακούει ο πελάτης.
0: Α, δεν πειράζει, άκου εσύ τώρα, Βαγγέλη, να πάρεις τα λεφτά και στον πελάτη. Πολλά φιλιά σε όλους τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα. Πολλά φιλιά στην κίτρινη φυλή εδώ της Αθήνας. Καλή υπομονή σε μια πόλη πολύ δύσκολη. Για να βγει μεροκάματο, εύχομαι μέσα από την καρδιά, γιατί από πατέρα ταξιτζή είμαστε, είμαι και εγώ.
4: Οπότε
0: σας εύχομαι καλή δύναμη, αδέρφια. Καλή δύναμη.
4: Το ξέρω, Γρηγόρη μου.
0: Και λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε για Beat the Bomb. Μπας και βγει το μεροκάματο σήμερα, αδερφέ, και φύγεις να πάει ξεκουραστείς.
4: Μπράβο.
0: Είσαι έτοιμος?
4: Από τις 5 η ώρα έξω, ναι.
0: Από τις 5, να σου πω ότι πού είσαι, έχει κίνηση τώρα?
4: Στο Μπουρνάς είμαι, από το πρωί πάρα πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα.
4: Πάρα πολύ.
0: Ξεκίνησε η ιστορία, κατάλαβα.
4: Πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Σήμερα πάρα πολύ.
0: Γεια δες, Βαγγελάρα. Γεια δες, μακάρι. Ευχαριστώ. Να πάρεις. Σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the Bomb, παίζουμε.
5: Πάμε. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 6 ευρώ. 12. 18. 24. 30 ευρώ. 36, 42, 48 ευρώ, 54, 60, 66, 72 ευρώ, 78, 84.
0: Στοπ στα 84.
1: Ναι,
0: το βγάλαμε το μεροκάματο. Χαμήλωσε το το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο. Το βγάλαμε.
4: Το βγάλαμε το μεροκάμα του.
0: Ωραία, άσε τον κύριο ή την κυρία που έχεις μέσα και πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς, αδερφέ. Τα 84 ευρώ τα σημερινά τα έχεις βγάλει. Για να δούμε που θα σκάγει η βόμβα.
6: 90 ευρώ. 96. 102. 108. 114 ευρώ.
0: Όχι ρε γάμο, τα ανεβαίνει.
6: 127.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο. Α, εντάξει, 127. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. Βαγγέλη, φιλιά πολλά σε όλους τους οδηγούς ταξί. Ξέρω ότι περισσότεροι είστε στη συντονισμένη σφαίρα 102,2 όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να σας όλα έχει... τα χρόνια.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Να σας έχει ο Θεός καλά και μέσα από την καρδιά μου καλή υπομονή. Μην κλείσεις.
4: Και καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, μην κλείσεις να μιλήσεις με Παναγία να πάρει τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη δεύτερη μέρα, στο τέλος της δεύτερης μέρας. Σαν ψέμα είναι που ξεκινήσαμε, εντάξει, κάτω βέβαια από μια έτσι, πολύ ψυχολογική πίεση, μου διασμένη κατάσταση. Μας έχει ξανασυμβεί σε κάνα δύο χρόνια έτσι πάντα να ξεκινάμε και να έχουν γίνει γεγονότα δυσάρεστα μέσα στο καλοκαίρι και να μην είμαστε καλά. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και να σας πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα, πέρα από το αφιέρωμα που κάναμε χθες και στον Γιώργο του Μαζονάκη στο τέλος και στα ζώδια, αυτή την εβδομάδα θα κλείνουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου έτσι προς τιμή του Μαζονάκη, και δεν θα κλείνουμε με το Ουσίες και Νοπνεύματα που είναι το τραγούδι που χορεύουμε και χειροκροτάμε και τελειώνουμε. Μπε στη χαρά, προς ένδειξη σεβασμού για τον Γιώργο, ένα τραγούδι κάθε πρωί έτσι μέχρι να τελειώσει αυτή η πρώτη μας εβδομάδα. Λοιπόν,
1: για να σας πω λοιπόν, ναι, ότι φυσικά στην παρέα μας έχουμε τη Unit & Pharma. Αν έχετε κακοσμία, λευκό χαμόγελο, θέλετε, έχετε ευαίσθητα ούλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, κάθε νέα σχολική χρονιά ξέρετε ότι είναι μια νέα αρχή. Έτσι για όλους μας και για τα παιδιά και για τους γονείς. Μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη μικρή αρχή ξεκινά από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει την νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη η αγορά σου στο bigpavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Ρε παιδιά, τώρα ας πούμε λέει ο Γιώργος για την BIC και εγώ συγκινούμαι με την BIC. Με ένα BIC μεγαλώσαμε.
3: Ναι,
0: μωρό παιδί, ρε παιδί μου, με ένα BIC με το κίτρινο στυλό ή με τον άσπρο στυλό. Από τότε που θυμάμαι που είπαμε μωρό, ένα BIC θυμάμαι. Αναπτήρα BIC.
1: Υπήρχε και περίοδο που δεν λέγαμε ποτέ πιάσαμε το στυλό.
0: Πιάσαμε τον BIC.
3: Και θέλω να πω, επειδή την ξέρω και προσωπικά, έχω γνωρίσει την εταιρεία την BIC, κάνει και πάρα πολλά, στηρίζει τους μαθητές, ναι, είναι πίσω από εκδηλώσεις μαθητών.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από την
3: χορηγικά.
0: BIC. Χορηγικά. Ναι, καλά η εταιρεία, εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC. Και ούτε αυτά που παίρνω τα λέω επειδή πληρώνω, ενώ από την BIC, πληρώνω από το σταθμό που κάνει διαφήμιση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες που και φέτος πραγματικά από την αρχή μας στηρίζετε. Και θέλω να πω ότι πραγματικά και είναι δικές σας λέξεις, ότι με την προώθησή σας μέσω της εκπομπής μας έχετε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση από τον κόσμο που σας εμπιστεύεται. Και σας ευχαριστούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τόσο μεγάλες εταιρείες να εμπιστεύεστε εμάς, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δικοί μας ακροατές να ψωνίσουν τα δικά σας πράγματα, φεύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές λίγο από κάποια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι ως επιτοπλίστων το 95% οι εταιρείες που είναι εδώ πέρα, θέλω να πω και είναι τόσα χρόνια, ο κόσμος τις λατρεύει, τις αγαπάει και τις έχει δώσει και το γραβείο τους έχει δώσει το πράσινο φως, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Και σας ευχαριστώ που μας επιλέγετε. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς κάτι, πώς το λένε, κάτι κεραυνοί που εμφανίστηκαν, αλλά δεν ήταν. Κάτι παραφωνίες που φύγαν όμως και δεν υπάρχουν πια εδώ και χρόνια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας και είναι αυτή η εταιρεία επίσης συγκλονιστική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε στα θέματα υγείας, ανά πάσα στιγμή και ξαφνικά, Σαββατοκύριακο, από τα πιο απλά πράγματα, από το σπάσατε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι οτιδήποτε, είναι εκεί, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. 24 ώρες το 24ωρο. Μια ομάδα πολλών ανθρώπων τρέχει για να σε εξυπηρετήσει. Και πολλές φορές έχετε πει ευχαριστούμε την Betabet, δεν την ξέραμε, που είναι αμέσως υπατμών για ό,τι και αν συμβεί. Γαλάτσι, Κουρδίο 14, φυσικό κατάστημα, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός απέναντι φυσικά καταστήματα, betabet.gr, σε ό,τι θέλετε να δείτε και το πολύ ωραίο δώρο 300 ευρώ, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο, τέλειο Οκτωβρίου.
1: Το θέλω.
0: 69-36-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση τέλος Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα, μην το ξεχνάς.
3: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και με παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μηνη εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και, Γιώργο,
2: φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Το full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Λοιπόν, είπαμε, είναι μια εβδομάδα έτσι που θα θέλαμε να μην κλείνουμε με χαρούμενο τραγούδι, αν και μέσα μας είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Έτσι, από ένδειξη σεβασμού σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, σε ένα πραγματικό λαϊκό ίνδαλμα, τον Γιώργο, που παίζαμε τόσο πολύ μαζονάκι σε αυτή την εκπομπή, που σε ξαναλέω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέω να παίζουμε 70% ξένη μουσική αυτό το πρωινό. Αλλά πάντα ο Γιώργος είχε μια θέση και πάντα θα έχει και μια θέση και το επόμενο χρονικό διάστημα με τα τραγούδια του. Ας κλείσουμε λοιπόν για άλλη μια μέρα σήμερα με Γιώργο. Μέχρι και την Παρασκευή έτσι θα αποχαιρετούμε και θα σας δίνουμε ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί με το δίδυμο Πάνος και Νίκος, Πέτρος και Μπούμπι.
3: Καμάτα!
0: Και έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ. Όλη η ομάδα πανέτοιμη για άλλη μια σεζόν. Να είστε καλά!
1: Καλημέρα!
0: Να περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι!
4: Το νου σας!

0: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
1: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Το κουδούνι χτύπησε.
11: Η νέα σχολική χρονιά θα είναι γεμάτη επιτυχίες.
12: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
14: Στυλό.
15: Τετράδιο.
14: Βιβλία.
15: Τετράδιο στα ηχεία.
0: Σφαίρα 96,6.
14: Τον ακούς.
15: Και διαβάζεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα. 96,6.

0: καρδιά.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
9: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2x630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2x160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino. Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα.
16: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
17: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
16: Τηλέφωνο 2610-525-352.
17: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
18: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
19: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
1: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
19: Καλή σχολική χρονιά!

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
12: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
13: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
14: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
13: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
15: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Το σύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation,

0: Γίγα μόνο 13 και 40. Γαλαξίας.
1: Το κουδούν έχει χτυπήσει. Είναι η νέα σχολική χρονιά. Θα είναι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Στυλό,
11: τετράδιο,
10: βιβλία
11: και ράδιο στα ηχεία.
10: Σφαίρα 96,6.
12: Τον ακούς
11: και διαβάζεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
0: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
12: Καλή σχολική χρονιά.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
9: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
10: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
11: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και mortizine.gr.
0: Σφαίρα 96,6.
12: Τον ακούς
13: και διαβάζεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
5: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
6: Για τους γονείς όμως.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
8: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
15: Το κουδούνι χτυπήσε.
16: Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες.
17: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Στυλό.
12: Τετράδιο.
11: Βιβλία.
12: Και ράδιο στα ηχεία.
0: Σφαίρα 96,6.
11: Τον ακούς.
12: Και διαβάζεις.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκίνητο. Κινητών Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
0: Σφαίρα 96,6.

0: τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 102,2 απογευματινό με τον Θανάση Πάσα και την Ελίνα Παπίλα. Στον ήχο ο Γιάννης Μπούνιας και έχουμε και έναν εκπαιδευόμενο μαζί σήμερα εδώ. Και χθες είχαμε αλλαγές πολλές στο Σφαίρα. Άμα θέλετε να δουλέψετε και να χτίσετε μια καριέρα, στείλτε το βιογραφικό σας. Ο Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και φροντίζει για εσάς. Είσαι ηχολήπτης, τώρα είναι η ευκαιρία σου να πετάξεις με τους χειρότερους. Το απογευματινό του Σφαίρα είναι εδώ. Είναι εδώ, παιδιά, και η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να βγούμε και εμείς από το καβούκι μας, να πούμε τα ωραία μας, να σας διασκεδάσουμε και να περάσουμε ένα ωραίο απογευματινό. Λοιπόν, η Ελίνα που είναι η Ελίνα, έχει μπλέξει την κίνηση γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό και στην κάθοδο που έρχεται το κορίτσι από την Χαλκίδα. Βρήκε λίγο κίνηση, θα αργήσει κανένα πεντάλεπτο. Θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά, θα βάλουμε μουσικούλα, θα σας πω καιρό κίνηση και άλλα υπέροχα νέα. Λοιπόν, τα του καιρού. Εντάξει, μας το χάλασε λίγο σήμερα. Το περιμέναμε όμως, η αλήθεια είναι. Σας είχα ειδοποιήσει εγώ προχθές ότι θα έχουμε ένα intro χειμώνα σιγά σιγά. Με στη βδομάδα η Ελίνα με αφισβήτησε για άλλη μια φορά, αλλά εδώ είμαστε να κερδίζουμε τις μάχες μία-μία, Ελίνα Παπίλα. Τι να κάνουμε λοιπόν. Χειμώνας λοιπόν, παιδιά, σήμερα στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 23. Θα έχει μια ρέη συννεφιά, λίγο ψυχάλα, μπορεί να βρέξει πιο αργά το βράδυ. Τετάρτη αύριο θα έχει μια ισχνή ηλιοφάνεια με συννεφιά και στους 25 βαθμούς. Έτσι θα πάει πάνω κάτω όλη εβδομάδα μέχρι που θα πάμε στο Σάββατο και θα πάμε στα 30 με 31 βαθμούς. Και μπαίνουμε στους 30 και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν, 4-5 μερούλες, δεν είναι και κάτι. Μετά θα έρθουν τα επόμενα. Κίνηση είπαμε, καιρό είπαμε. Να ρίξουμε ένα τραγουδάκι. Όχι, ήρθε και η Ελίνα. Πάνω στο intro της δόξας μου.
1: Τι έλεγες.
0: Πάνω εκεί που σμίλευα το απογευματινό το σωστό, ήρθε πάλι η Ελίνα η Παπίλα.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε εσάς που είσαι στον Κηφισό πριν τη στροφή για...
0: Τι έχει γίνει τελικά, ατύχημα έχει γίνει?
1: Άκουσα ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με μοτοσυκλετιστή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λένε ότι ότι έχει χτυπήσει ελαφρά, αλλά δεν είμαι σίγουρη τώρα, ούτε ήταν σίγουροι και οι άνθρωποι που μου το μετέφεραν. Εύχομαι όλα καλά, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, απογευματινό Σφαίρα 102,2, γιατί δεν ακούω, ρε παιδί μου, τι έχεις κάνει?
0: Δεν πείραξα τίποτα, για να μην μου τυπείς, λέω θα έρθετε, θα φτιάξει μόνη της.
1: Κάτι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
0: Ακούω τον εαυτό μου από το echo εγώ, τι να κάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Α, αυτό είναι. Είναι πειραγμένα τα. Ήταν πειραγμένες οι ρυθμίσεις.
0: Οι προηγούμενοι.
1: Στο δικό μου το μικρόφωνο.
0: Θέλω να φανταστείτε.
1: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102,2, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, έφτασε 15 Σεπτεμβρίου. Δεν έχετε καταλάβει. Δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα θα στολίζουμε. 15 Νοεμβρίου, άντε. Σε 2,5. Που εγώ 15 Νοεμβρίου ξεκινάω και μπαίνω στο mood.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, επειδή είναι πολύ λίγες μέρες των Χριστουγέννων, είναι ωραίο να το ζεις όλο το μήνα.
1: Επίσης είχα 5 ακριβώς ψυχάλες πάνω στο παμπρίζ μου.
0: Ναι, αυτό.
1: 5,
0: είναι
1: 5.
0: Το φτύσιμο το γνωστό.
1: Ναι, και λέω, λογικά βρέχει.
0: Μας ματιάζουν, ρε, τον ελληνικό λαό.
1: Θανάση μου, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι πολύ καλά.
1: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Τι έχεις κάνει το πρωί?
0: Αυτό το έλεγα τώρα του Γιάννη, ότι έχω μια τρομερή άρνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Λόγω του καιρού δεν ήθελα να κάνω και πάρα πολλά. Είμαι και σε μια προχωρημένη ηλικία πλέον, που όταν αλλάζει ο καιρός με πιάνουν
1: δηλαδή,
0: διάφορα.
1: Δηλαδή ξύπνησε το πρωί τι ώρα?
0: Όχι, ξύπνησα νωρίς, 9.
1: 9, και τι έκανες από τις 9?
0: Σηκώθηκα μία η ώρα από το κρεβάτι. Προκλητικός.
1: Τι δεν λατουριώσουν, ρε παιδί μου, τσένια.
0: Έχω φροντίσει, έχω.
1: Τι είσαι καθετήρα.
0: Έχω καθηκάκι δίπλα. Για τα βραδινά.
1: Πώς είναι άρα για να μην κάνεις τίποτα?
0: Όχι μωρέ, εντάξει. Είχα
1: φτιάξει. Απορώ πώς τη βάλευες με το πρωινό.
0: Άστο ήταν.
1: Απορώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Ήταν πολύ πρωί, αλλά εντάξει το κατάφερνα. Είμαι στρατιώτης. Αν με βάλεις σε μια συνθήκη, θα τα καταφέρω. Θα το ανέβω το βουνό. Λίγο πιο αργά, αλλά θα τα ανέβω.
1: Ρώτα με τι μαγείρεψα.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Α, ναι, μαγείρεψα μπιστέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Ωραίο. Ωραίο, μαμαδίστικο να το πούμε.
1: Πήρα πατάτες που δεν ξέρω τι πατάτες ήταν, οι οποίες ήταν γλυκές. Και να επιμένει ο γιος μου ότι έχω βάλει ζάχαρη στη μαρινάδα. Πού τη βάζω, λάδι, αλάτι και λεμόνι.
0: Οπότε τώρα το παίζει και σεφ ο μικρός.
1: Ναι, ότι.
0: Ξέρω.
1: Πες μου ότι έχεις βάλει ζάχαρη και άστα αυτά.
0: Έλα, τώρα
1: λέω,
0: ξέρω.
1: Παιδί μου, είσαι χαζό, σου λέω, είναι η πατάτα που γλυκίζει.
0: Τι προπήρες?
1: Δεν ξέρω τι πήρα. Τις βρήκα εκεί έτοιμες με μια σακούλα, τις πήρα.
0: Τις Κύπρου γλυκίζουν λίγο.
1: Ναι, αλλά δεν έβαλα ζάχαρη. Ήταν λουκούμι. Έτσι. Σκέφτηκα να σου φέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μετά λέω άστο μωρέ, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί δε, άμα πηγαίνω φαγωμένο.
1: Γιατί μου τα δίνεις όλα αυτά.
0: Τους χορηγούς σου έδωσα.
1: Όλα αυτά είναι.
0: Όλα αυτά είναι για σήμερα. Δεν τους έκανα. Απλά ρίξα το φάκελο, έλα πάρε, δούλεψε.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαιρά 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε. Αν θέλετε να μας στείλετε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, περιοχές που μας ακούτε. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr. Application του σφαίρα 102.2 είναι σε κόκκινο εικονίδιο. Δεν ξέρω αν έχει στείλει μήνυμα ο διευθυντής, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Το άκουσες ηχητικό.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Αυτό που στέλνουν ηχητικά και είναι τρίλεπτα, ας πούμε. Πάρε με τηλέφωνο και πες τα μου.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα με νευριάζει πάρα πολύ.
1: Το βάζω επί δύο, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Το ξαναβάζω επί ένα, βαριέμαι να τα ακούσω.
0: Εμένα δηλαδή... και το ηχητικό με νευριάζει και με νευριάζει πάρα πολύ και το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο και πώς σας είναι
0: που λένε, δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Συμβιβάσουμε την εποχή σου.
1: Τι θες εσύ,
0: μήνυμα.
1: Μήνυμα, SMS.
0: Όχι, δεν σημαίνει, ας στείλει κάπου μήνυμα γραφτό.
1: Και άμα έχω να σου πω πάρα πολλά, θα κάνω με πληκτρολόγο, πονάει το χέρι μου.
0: Δεν μπορώ με τα τηλέφωνα, βαριέμαι.
1: Δεν μπορείς τηλέφωνο, δεν μπορείς φωνητικό, τι θες, Περιστέρι.
0: Όχι, σούπα, μήνυμα.
1: Εμένα με ενοχλεί. Δεν ξέρω τώρα, το έχετε πάθει κι εσείς, που τα ηχητικά είναι. Να σας πω. Ναι, και. Τι έκαι. Πες. Ένα, δύο, τρία, έτσι δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μην αφήνετε και ένα.
1: Το ηχητικό το ξεκίνησα να τα ακούω την ώρα που πάρκαρα και μέχρι που έχω φτάσει απ' έξω δεν έχει τελειώσει.
0: Αμάρε καλό, τι έκραζες πάλι.
1: Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το μήνυμα, τα ξέρεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Θέλω να ακούσω το αφιερωμένο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, εγώ από Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην Πόπη. Καλησπέρα στην Ευανθία, στην Τζορτζίνα, στην Κωνσταντίνα. Πολλά φιλιά στον Κώστα και στη Σωτηρία. 693-610-102.2 στο Viber. Παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 στη μέση ακριβώς αυτού του μήνα, του Σεπτέμβρη. 15 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας σήμερα. Τι έπαθες καλέ.
1: Σήμερα είναι.
0: Με τρομάζεις, δεν
1: σήμερα είναι.
0: Νόμιζα ότι έβηξε. Είχε λόξιγκα.
1: Είμαστε πιο σιγουροί.
0: Σήμερα, ναι, είναι η Διεθνής ημέρα δημοκρατία.
1: Καλέ, με ελευθέρωσε τον κύριο Κασιδιάρη να ευχηθώ.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι είπες, ναι.
1: Λοιπόν, δημοκρατία.
0: Σαν σήμερα, ο Αλεξάνδρες Φλέμινγκ το 1928 ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Εγώ πιο πολύ σοκαρίστηκα με όλους αυτούς που ήταν απ' έξω, να ξέρεις.
1: Καλά, εγώ στα λέω καιρό. Το χέρι βέβαια εκεί που το σηκώνει η γροθιά μπορεί να το ανοίξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Με ανεξάρτητους βουλευτές. Από Νίκη και Σπαρτιάτες. Θα φτιάξει κομματάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να υπενθυμίσουμε. Όλοι το ξέρουμε ότι έχει υπάρξει καταδίκη. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Δεν είναι στην εκπομπή αυτή.
1: 7 χρόνια έκανε βέβαια γιατί ήταν έκανε μεροκάματα μέσα.
0: Ναι.
1: Δουλειές, υπλές και δουλειά.
0: Λοιπόν, το 1968 ιδρύθηκε η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεοελαία Ελλάδος. Σαν σήμερα το 2000, Millennium, τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες, 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Ακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Λοιπόν, αυτά στο σαν σήμερα. Ένας τεράστιος ηθοποιός έχει φύγει σαν σήμερα τη ζωή, ο Σταύρος Παράβας.
1: Ο Παράβας.
0: Ο Παράβας, ναι, μ' αρέσει πάρα ακριβώς. Πολύ. Έφυγε το 2008. Γεννήθηκε το 1935 και επέφυγε το 8.
1: Ρε εσύ, ο Παράβας νιώθω ότι του άξιζε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
0: Από ό,τι έκανε.
1: Ό,τι έκανε, πιστεύω.
0: Εγώ εμένα ξέρεις τι μου βγάζει ο Παράβας, ήταν πολύ επιλεκτικός. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Ότι πρέπει να έχει πει πολλά όχι. Για κάποιο λόγο στη ζωή.
1: Εντάξει, και τα ναι του δεν ήταν τα πιο πετυχημένα, να το πω εγώ.
0: Ποιο το?
1: Και τα ναι του δεν ήταν και τα πιο πετυχημένα.
0: Τα
1: ναι του.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε ο Παράβας.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Αύριο 16 του μηνός, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή 5 με 6 μποφόρ βοριάδες, συννεφιά και 27 βαθμούς. Έχει αρχίσει και φθινοποριάζει φουλ, έτσι.
1: Για μια εβδομάδα μου άρεσε. Σου τα έλεγα προχθές και με κοροϊδεύες.
0: Τι εννοείς, γιατί θα ξαναέχει 35? Όχι, φθινόπωρο.
1: 30.
0: 30 δεν θα έχει, ρε Θανάση.
1: Όχι, την άλλη εβδομάδα έχει 30. Εγώ το είπα πριν.
0: Ναι, έχει 32. 35.
1: Αυτή η ήττα που έχει.
0: Γι' αυτό μου λέει ο Αντώνης, μου λέει ο Αντώνης το πρωί, μου λέει Σαββατοκύριακο, μου λέει. Του είπα ότι έχουμε μια υποχρέωση την Κυριακή οικογενειακή. Από τη μεριά τη νύφη, κατάλαβε.
1: Εγώ έχω το Σάββατο.
0: Από τη μεριά τη νύφη. Θέλω να πάμε να φάμε στη μάνα μου. Και μου λέει την Κυριακή, μου λέει Λινάκη, έχει λαδιά. Λέω και. Πάμε για ένα μπάνιο. Λέω παιδί μου. 17 Σεπτέμβρη, 18, 20 πόσο έχει. Τέλο τα μπάνια. Στρώνουμε χαλιά σε λίγε μέρες. Άρα, θα φάμε στη μάνα μου, τέλος. Θα πάμε να φάμε παπουτσάκια. Πάει και τελείωσε.
1: Όχι, παπουτσάκι, πού το λες.
0: Γιατί?
1: Κάτι που θύμισες τώρα.
0: Τι πες?
1: Δεν είναι
0: για
1: δίπλα. Α, ναι. Δεν είναι για τα αυτιά του κόσμου ιστορία.
0: Όχι, Μπεσαμέλ, ναι.
1: Ας την πω άλλη ώρα.

0: συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes. Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 7, Medcon 039.

0: στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
3: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
2: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
4: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
5: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Δημητρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Δοκιμάζουμε με τον Θανάση εκτός αέρα τη σκαλέτα, η οποία θα ενεργοποιηθεί από αύριο, να ξέρετε.
1: Ολόκληρη
0: η σκαλέτα του απογευματινού, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί και έχει κλειδώσει προ-πρεμιέρας, αλλά με όλα αυτά τα γεγονότα, μάλλον το γεγονός που συνέβη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν την βγάλαμε στον αέρα. Από αύριο όμως η εκπομπή, το απογευματινό Σφαίρα 102.2, από τις 5 μέχρι τις 8, με μια σκαλέτα πολύ ωραία.
1: Να σου πω, να κάνουμε ένα μικρό teasing τουλάχιστον για το αγαπημένο μου παιχνίδι εμένα φέτος, που θα παίρνουμε τηλέφωνα να προετοιμαστεί ο κόσμος, όσοι έχουν βάλει κάπου.
0: Ή να μας στείλουν κιόλας.
1: Αυτό είναι πολύ καλύτερο,
0: να μας στείλουν, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ναι, πες να
1: θα κάνουμε κάτι παλιό, κλασικό, αγαπημένο.
0: Αύριο, μην περιμένετε.
1: Ναι, θα είμαστε εμείς για εσάς εδώ. Θα παίρνουμε σε διάφορες αγγελίες τηλέφωνο να επιβεβαιώνουμε τα προϊόντα που πουλάνε, τις υπηρεσίες. Θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάντα με αυτόν τον οποίο δίνει το αγαθό. Και εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να το αγοράσετε, να το χτυπήσετε που λέμε. Θα ζούμε μετά τα στοιχεία.
0: Κατάλαβε κανείς τι είπε ο Θανάσης?
1: Μια χαρά κατάλαβε.
0: Γιάννη, σε καταλαβες? Αν δεν το ξέρεις, το καταλάβαινες. Από αύριο στις 5 και 4 θα παίρνουμε τηλέφωνο στις πιο παράξενες αγγελίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
1: Τι διαφορετικό μου ωραία έχει αυτό που
0: πεις εσύ
1: σήμερα?
0: Το αγαθό, και αν θες και δεν θες, θα παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία, δηλαδή αυτά που σου έλεγα πριν που είχα βρει, μπορώ να τα πω? Αφού δεν με αφήσεις να τα πω.
0: Όχι, το τελευταίο που μου πες με τίποτα.
1: Γιατί, αφού το πουλάνε υπηρεσίες.
0: Δεν μας Θανάση. Είπαμε, Θανάση.
1: 90 ευρώ είναι ευκαιρία πάντως. Ελαφρώς χρησιμοποιημένη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό.
1: Κοίτα, εγώ θα πω μια αγγελία που δεν θα την παίξουμε. Λοιπόν.
0: Μην το πεις.
1: Σιγά μου, ωραία.
0: Στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, την περιγραφή.
0: Είναι... Θανάση, θα πάθω καρδιά.
1: Είναι sex doll. Κάποιος που λέει μια sex doll και λέει ελαφρώς χρησιμοποιημένη. Θέλω πολλά να βρω τηλέφωνο.
0: Αυτό, εντάξει, το άλλο, το που είπες, το επόμενο.
1: Το άλλο δεν το είπα.
0: Α,
1: θα μάθω το ελαφρώς χρησιμοποιημένη σε μια κούκλα τι σημαίνει.
0: Χριστέ μου. Τι σημαίνει, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Ελαφρώς. Δεν έχει. Δεν
0: ελαφρώς,
1: έχει
0: σπάσει, δηλαδή. Όχι. Ότι έγινε μια φορά, ας πούμε.
1: Απατύχημα.
0: Άμα γινόταν για ένα χρόνο.
1: Δεν είναι σιλικόνη.
0: Είναι full use.
1: Δεν ξεφουσκώνουν. Είναι καλές αυτές.
0: Έχεις δει ποτέ μπροστά σου?
1: Σε ταινίες μόνο. Από κοντά δεν έχω δει.
0: Δεν έχεις δει από κοντά. Εσύ, Γιάννη, έχεις δει?
1: Άμα δω από κοντά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Γιατί?
1: Αν βλέπω από κοντά τι για κούκλα.
0: Ρε παιδί μου, μήπως είχες πάει για ένα γύρισμα κάποια στιγμή κάπου πάνω στη
1: δουλειά? Πού δουλεύω, καλέ?
0: Ρε παιδί μου, πάμε. Μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
1: Δεν με μελέτη. Χαλάρωσε. Δημοσιογραφία και μελέτη, το θυμήθηκα.
0: Σταμάτα μου, ρε.
1: Έλα,
0: δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να σας πούμε, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Να σας πω εξής τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Το είχα και απορία. Ποια είναι η ταινία που εμείς προτείνουμε για τα Όσκαρ φέτος, του Οικονομίδη?
1: Α, ναι, του Οικονομίδη, το Σπασμένη Φλέβα.
0: Θέλω να μάθω με ποιο κριτήριο δίνουμε εμείς την ταινία.
1: Εντάξει, κοίτα, πρέπει να έχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον η ταινία. Δείχνει, ρε παιδί μου, περιγράφει τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα,
0: ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη. Λέω, με αφορμή τώρα
1: αυτή
0: την
1: ταινία.
0: Με ποιο κριτήριο εμείς στέλνουμε την κάθε ταινία κάθε χρόνο?
1: Δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να είναι εσωτερική παραγωγή. Δηλαδή πρέπει να είναι ελληνική. Γιατί πάει στην κατηγορία ξενόγλωσσων. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να είναι από Έλληνες δημιουργούς, νομίζω. Και πρέπει να παίζουν και Έλληνες. Η μεγαλύτερη πληθώρα ηθοποιών να είναι Έλληνες. Και τρίτον είναι να υπάρχει ένα θέμα κοινωνικό το οποίο να αφορά και άλλες χώρες. Και νομίζω, δεν την έχω δει ταινία.
0: Και εγώ δεν την έχω δει ταινία.
1: Νομίζω ασχολείται με τον τζόγο η ταινία.
0: Α,
1: οπότε
0: κατάλαβα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο.
0: Και μιας και μιλάμε για ταινίες, ο Bill Gates είπε: καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι έτοιμη για την επέλαση της AI. Οι ταινίες δείχνουν, λέει, τι να κάνουμε.
1: Κοίτα,
0: ποια ταινία δείχνει τι να
1: πολλές,
0: κάνουμε?
1: Πολλές ταινίες.
0: Για πες.
1: Τώρα πάρα πολλές μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Αλλά θα σου πω κάτι. Βλέπω ότι ο Τραμπ πόσο απέναντι είναι στο AI, το κορυδεύει, χλεβάζει. Λέει τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Ο Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει, είναι και κοντά 90, οπότε θα πεθάνει. Οπότε δεν τον απασχολεί, θα τα τσιμπήσει τώρα ότι είναι να τσιμπήσει και θα του περάσει στους νόμους.
0: Υπάρχουν, λέει, όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και ως διαμαγεία οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι υπόλοιποι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα.
1: Δεν
0: η AI είναι κάπως σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες.
1: Εγώ είμαι έτοιμος να παραδοθώ σε όποιο ρομπότ βρεθεί στην πόρτα μου, αρκεί να μην με βάλει, ξέρω εγώ, Να μου πει, Θανάση, άραξε τώρα σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα ελέγχω εγώ τα χρήματά σου, τη ζωή σου, τα πάντα. Εσύ θέλω ένα σπίτι να βλέπει τηλεόραση και να μην κάνει τίποτα. Πού ήσουν, Τζίζος?
0: Ναι, και.
1: Πού ήσουν,
0: συγγνώμη.
1: Τώρα πιστεύω σε σένα.
0: Τι
1: στα κυκλώματα.
0: Άρα χρειάζεσαι κάποιο ρομπότ για να είσαι τεμπέλης.
1: Σε παρακαλώ όμως. Να μην έρθω να δουλεύω, ρε παιδί μου. Να μου πάρει τη ζωή, μπορώ.

0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινόσφαιρα 102,2. Πες μου το ναι, είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργύρου. Απόγευμα 3η 15 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά σε όλους σας που είσαστε στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ έντονη σήμερα σε όλο το λεκανοπέδιο. Γενικά να έχετε ψυχραιμία, γιατί συμβαίνουν και διάφορα στους δρόμους. Το πρωί δηλαδή εμείς σήμερα και χθες, με αφορμή και τα σχολεία που ανοίγουν και παρκάρεις όπου βρεις, δηλαδή σήμερα είχαν κλείσει το δρόμο γιατί μια κοπέλα ήθελε να πάρει καφέ.
1: Κοίτα, γενικά λίγο αυτό.
0: Και σταματάει με αλάρμ. Είχε παραγγείλει τον καφέ από το τηλέφωνο, λέει, αλλά δεν το είχαν ετοιμάσει. Οπότε περιμέναμε όλοι να ετοιμάσει ο καφές της για να πάρει τον καφέ για να προχωρήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Μια ασύλληπτη φάση.
1: Θα σου πω κάτι. Αρχικά να πω περαστικά στο Μάξιμο. Μας ακούει και είναι στο νοσοκομείο φίλος. Πες περαστικά.
0: Γεια σου, Μάξιμο. Περαστικά. Όλα καλά να πάνε.
1: Όλα καλά. Εγώ θα σου διαβάσω τώρα εδώ κάτι που βρήκα και με σοκάρε. Κάπως το εξηγεί όλο αυτό. Λοιπόν, ο ένας λέει στους δύο Έλληνες. Είμαστε, λέει, πρωταθλητές στο στρες, στο άγχος και στην κατάθλιψη. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε ή επιδείνωσε το στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχει σημαντικά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Άρα ο ένας στους δύο έχει τρελαθεί στη δουλειά του. Άρα αυτός που έχει τρελαθεί και στη δουλειά του.
0: Ακούμε, ναι.
1: Sorry, μπαίνω στο ρόλο.
0: Ναι.
1: Διπλοπαρκάρει και να του θα πάρει το καφέ το πρωί. Οπότε είναι φαύλος κύκλος όλο αυτό.
0: Άρα εγώ που είμαι επίσης φρικαρισμένη, γιατί εκείνη την ώρα έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί και εγώ στην Ελλάδα είμαι σε αυτή την έρευνα.
1: Θα βγεις.
0: Περιμένω να πάρω το καφέ.
1: Θα βγεις από το αμάξι, θα πεις, ναι, έλα εδώ γιατί. Μετά εγώ που είμαι ο πιο φρικαρισμένος, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα βγω με το τσιγάρο από τέλεια, θα το ανεβάζω TikTok και θα περιμένω να πλακωθείτε. Και αυτή είναι μια υπέροχη χώρα. Κατάλαβε. Και απέναντι μου θα είναι και ένας παντυπαθός, θα λέει καλά τι είπε. Όλα, αυτό είναι μια ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είναι μια γειτονιά.
1: Αυτό.
0: Κάπου στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς, λοιπόν. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα. Όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Έρχεται χειμώνας, έτσι δηλαδή. Καλά πάει μέχρι τώρα. Δεν έχει χρειαστεί τίποτα. Ελπίζω να πιάσουμε Δεκέμβρη. Όχι.
1: Θα πιάσουμε.
0: Πιστεύεις ότι θα πιάσουμε?
1: Θα πιάσουμε, θα πάει.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγία δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθεις πιο πολλά για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί Novibet.
0: Ναι, δεν φταίω εγώ. Τι
1: θέλετε, ρε. Δεν μου δώσω να πω.
0: Κάθε εκεί. Μη φανάζει.
1: Sorry, παιδιά, είναι θεατρικότητα. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι.
0: Στην Novibet.
1: Sorry, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Μερικοί το παλεύουν πολύ για να μπουν στο θέατρο. Μερικοί έχουν το θέατρο μέσα του.
0: Πάρτα. Προχώρα.
1: Οπότε, τι να κάνω. Είναι που είναι πολύ μικρή σκηνή και δεν έχω ασχοληθεί.
0: Θανάση τελείωνε.
1: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δώρο τροχός είναι 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις και γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στην Εβάσο, την Πετράκο, τη φίλη μου. Έχουμε ψιλοχαθεί αυτές τις μέρες γιατί όλοι είμαστε χαμένοι, όπως έχετε καταλάβει, με όλα αυτά που έχει συμβεί. Κάνει ριπόστ στο X ο Βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος. Λέει αυτό που έχω ζήσει, λέει ένας user του X. Αυτό που έχω ζήσει φέτος στη Χαλκίδα, λέει, με κουνούπια και με σφίγγες δεν το έχω ξαναζήσει. Σφίγγες παντού σε όλες τις περιοχές.
1: Να σου πω, έχουμε και του Νείλου αυτό, το κουνούπι.
0: Εγώ.
1: Αυτό το
0: έχω θέμα με τα κουνούπια από τότε που γεννήθηκα.
1: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Στη μάνα μου, ας πούμε, δεν τη τσιμπάνε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι πουά.
1: Λοιπόν,
0: και μου λέει η μάνα μου, καλά, πώς κάνεις έτσι, μα δεν με έχει ακουμπήσει τίποτα. Αυτό μιλάμε τώρα χρόνια.
1: Υπάρχει μια συνωμοσία για τους άνθρωπους που δεν τσιμπάνε κουνούπια.
0: Τι?
1: Ότι είναι ερπετόμορφα, τέρατα, περίμενε, εξωγήινοι οργανισμοί που δεν έχουν αίμα.
0: Έχεις φάει σήμερα γενικά?
1: Έχω φάει, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Τι έχεις φάει?
1: Τα πάντα.
0: Τι έχεις πιει?
1: Τρία καφεδάκια. Λοιπόν, η μάνα προφανώς είναι το πλανήτη της Ανδρομέδας. Περίμενε. Δεν σε γέννησε ποτέ. Σε έκλεψε από ένα νοσοκομείο. Είσαι άλλης οικογένειας, παιδί.
0: Ναι.
1: Σε έχει μεγαλώσει και παρακολουθεί την κοινωνία. Γι' αυτό σε έκανε, σε βάλει στο ράδιο. Αυτή τη στιγμή μέσα από σένα περνάει σαν Subliminal message η μάνα σου. Είναι παιδί του Τραμπ.
0: Σε,
1: να ξέρεις.
0: Τι χάνει το Hollywood.
1: Α, καλά το.
0: Τι χάνουν εκεί πέρα τα studios and pictures and.
1: Πρόσεξε! Ναι. Πρόσεξε!
0: Άμα ξαναφωνάξει, σου φύγει το νερό. Ναι.
1: Μην μπει καμιά μέρα σπίτι τη μάνα χωρίς να την έχει ειδοποιήσει και τη
0: δει. Με ουρά.
1: Να βγάζει το δέρμα τη για να πάει τουαλέτα. Τότε θα το δημιουργήσει.
0: Και θα τη πω, καλήσει, περίμενα ανεβαίνω κι εγώ.
1: Δραγκάρις!

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι γίνεται με τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν? Δεν του άρεσε το σχολείο. Αλλάξανε.
1: Γιατί μετακομίσανε?
0: Για το σχολείο των παιδιών.
1: Όχι, να είναι καλά.
0: Μετακόμισαν. Όχι, γιατί του αρέσει το αγγλικό σύστημα, το εκπαιδευτικό αγγλικό σύστημα.
1: Α, καλά.
0: Έτσι.
1: Έγινε ψέματα και εγώ λέω.
0: Πιστεύει ότι θέλουν να ξαναμπούν μέσα στην οικογένεια?
1: Δεν τη βγήκαν τη Μέγκαν όπω ήθελε, οπότε λέει πάμε. Χάρη, πάμε τώρα γόνατο, πέφτεις γόνατο.
0: Και τι είπε ο Χάρη?
1: Oh yeah, oh yeah, Megan, everything you say.
0: Ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ πήγαν μόλις 2 μέρες στο νέο του σχολείο. Γνώριζαν τους μαθητές τους, αλλά οι γονείς τους αποφάσισαν να το πάρουν από αυτό το σχολείο έπειτα από σύσταση της ομάδας ασφαλείας τους.
1: Δεν τι βρήκανε?
0: Η αυξημένη κίνηση στην περιοχή, η απόσταση μεταξύ του σχολείου και το σημείο όπου διαμένουν. Είπε η ομάδα ασφαλείας, πρέπει να φύγουν τα παιδιά.
1: Την ομάδα ασφαλείας ποιος τι πληρώνει? Ο Χάρη και η Μέγκαν ή το Βρετανικό Δημόσιο?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, όπως αναφέρει Daily Mail, αλλά και το περιοδικό Hello τώρα, οι σωματοφύλακες των Σάσεξ. Η Σάσεξ είναι το ζευγάρι, Σάσεξ.
1: Έτσι τους λένε.
0: Ναι, η Σάσεξ.
1: Okay.
0: Είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους για τη διαδρομή. Έκαναν πολλές φορές τη διαδρομή οι άνθρωποι της ασφαλείας τους. Και αφού το έκαναν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή είχαν καλοκαιρινές διακοπές, έκανε ο Χάρη με τη Μέγα και αυτοί κάνανε πέρα το σπίτι με το σχολείο.
1: Έτσι κάνουν. Και στο Man on Fire, ο Ντέλτζεν Ουάσιγκτον, πριν την απαγάγουν τη μικρή, έτσι έκανε. Βέβαια την απαγάγαν.
0: Λοιπόν, η κίνηση όμως, όταν έκαναν τη διαδρομή οι σωματοφύλακες, ήταν μειωμένη γιατί ήταν καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Μιλάμε
0: τώρα έτσι. Δηλαδή, τους λέει Μέγκαν και ο Χάρη, κάντε πέρα δόθε να δείτε, είναι ωραία για τα παιδιά. Εκεί πέρα αυτή είναι μια χαρά είναι.
1: Χρονομετρήσαμε, Μέγκαν. Τι είπα.
0: Σκέψω 15 το Κηφισό.
1: Φοιτητές ήταν πρωτοετής. Πήγα από το marketplace σου. Εντάξει, το έχουμε άγκυρα, Μέγκαν.
0: Λοιπόν,
1: κομπλέβιανοι.
0: Αποφάσισαν λοιπόν να πούνε, α, μια χαρά, εδώ είναι. Αφού έγινε αυτή η αναγνωριστική αυτοψία της διαδρομής, μπήκανε μέσα, είδανε και τις εγκαταστάσεις, έλεγξαν και το χώρο, τα πάντα όλα.
1: Ενέγκρινε η
0: Μέγκαν. Ναι. Okay. Μια χαρά. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο?
1: Μάρθα, παιδιά, σε έχουν τρελαθεί.
0: Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το νέο σπίτι στο σχολείο αναγκάστηκε να χωριστεί κατά τη διάρκεια της έντονης κίνησης. Δηλαδή, σκέψου τον Κηφισό να κατεβαίνει. Οπότε, η μισή αυτοκινητοπομπή, πώς αυτοκίνητα τους πάνε?
1: Χωρίζανε τα αδέρφια.
0: Μπήκανε, ας πούμε, από τον παράδρομο για Φιλαδέλφια και οι άλλοι συνέχισαν στον Κηφισό. Εκεί υπήρξε θέμα που χάθηκαν. Μεταξύ του αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα πάνε?
1: Κοίτα.
0: Μπρος πίσω να είναι 5.
1: Θα σου πω. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό αμάξι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα είναι διαφορετικό αμάξι, πιστεύω 6 αυτοκίνητα.
0: Αφήνοντα λοιπόν τα παιδιά εύκολου στόχου μέσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Γιατί σου είχε ψυχή να περιμένω στον Κηφισό, εγώ περιμένω τώρα κάνα 40 λεπτό.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν. Το οποίο εγώ το ακούω αυτό, να ξέρει.
1: Να περάσει άλλο,
0: Βέβαια. Λοιπόν, και σου λέει.
1: Αλεξίσφαιρα, παιδιά, αλεξίσφαιρα. Πάρω αλεξίσφαιρες λιμοζίνες.
0: Είναι αδιανόητο ότι δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, λέει Daily Mail. Δεν φρόντισε ο Χάρη να οργανώσει το
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό. Του έχουν πέσει όλα τα μαλλιά το μέχρι από τη μέρα που παντρεύτηκε, τέλος πάντων.
0: Ο Χάρη και η Μέγκαν έβγαλαν ανακοίνωση στο σχολείο, δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς λέει, αποφάσισαμε να το αλλάξουμε και πήγανε σε ένα σχολείο, δεν ξέρω, δίπλα στο σπίτι, με στοιχεία τα έχουν πάει.
1: Αυτό ο διακοσμητικό βασιλιά που έχουν εκεί, που τον έχουν και παππού, κάνει τίποτα.
0: Τι σχέση έχει τώρα ο Κάρολος με αυτά?
1: Ο Κάρολος.
0: Τι να πει ο Κάρολος?
1: Βασιλιάς είναι, δεν πρέπει να επέμβει.
0: Τι να πει, φέρτε το σχολείο πιο κοντά, τι λες, Αθανάση?
1: Να φτιάξει ένα μικρό σχολείο μέσα στο Buckingham. Για τη Λίλιμπετ.
0: Τέλος πάντων.
1: Να παίζουμε στίχημα να πούμε τη Λίλιμπετ.
0: Το βρήκανε το βρήκαν τον τρόπο. Βρήκανε ένα σχολείο πιο κοντά, νομίζω.
1: Σούπα. Το φτιάξανε μέσα γιατί. Βάζει στίχημα.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και εγώ το πρωί δυνοπαθώ για να φτάσω, αλλά φτάνω.
1: Και ο δικός ο πρίγκιπας για 900 μέτρα σε πήρε. Να τα λέμε καλά.
0: Μιλάω, μου λέει, μαμά, να πάρε με.
1: Ήθελα να ξέρω. Η Λίλιμπετ.
0: Η αυτοκινητοπομπή θα καθυστερήσει το πώ
1: είναι. Η Λίλιμπετ λέει στη Μέγκαν, μόρια, χλάβο. Πάλι μπιφτέκια να φάμε. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Το ακούω όπως το άκουγα την πρώτη φορά. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, έχω την ίδια αίσθηση και το ίδιο, την ίδια έτσι, το ίδιο συνέστημα όπως όταν το πρώτο άκουσα ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Είναι ο Απόν, ο αγαπημένος μου Απόν και ο Βοριάς των Σφαίρα 102.2. Είναι σήμερα λοιπόν 3η 15 Σεπτεμβρίου και παρέα μας έχουμε την iStorm, όπου το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Δύσκολα περνά παρατήρητο, όσοι το έχετε δει. Εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο pro εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, τον μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα λοιπόν iStorm.gr και κάν το δικό σου.
1: Αν για να αλλάξεις μια μπρίζα, έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έκλεισε το γενικό, ένα έχω να σου πω. Μην το ρισκάρεις. Μπαίνεις δουλευτερά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θες εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία.
0: Αχ, δύσκολος καιρός για πρίγκιπες, ζητάει Βάσο, βάλ το λίγο. Αφιερωμένο στον πρίγκιπα Χάρι. Λοιπόν, τα παιχνίδια στο πεδίο του Άρεος λέει να κερδίζουμε όλους τους αντιπάλους. Καλά, εντάξει, το πρώτο μας live θα είστε όλοι εκεί. Θα γίνει.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ο Θανάσης λέει ο Νίκος, ο βασιλιάς του, είσαι σε κόσμο δικό σου. Ντελούλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάντως, αν μας ακούει ο Χάρη.
0: Είπε τραγκάρι, ναι.
1: Αν μας ακούει ο Χάρη.
0: Χάρη καλή τη Αγγλία. Εμάς θα ακούει ο Χάρη.
1: Οφείλω να του πω.
0: Καλά, υπάρχει μια πιθανότητα στο δισεκατομμύριο. Πες ότι μας ακούει, ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Να στείλει ένα μήνυμα στο Παύλο Ντιγκρές. Να του πει ο Παύλος Ντιγκρές πώς ζεις απρίγκιπας χωρίς να είσαι πρίγκιπας. Συμβουλευτικά.
0: Δεν τρέπεσε λιγάκι.
1: Καθόλου όμως.
0: Μα τώρα ο Χάρη παρέμεινε πρίγκιπας.
1: Δεν τον έχουνε, δεν τον έχουνε, φίλε, πολύ σε εκτίμηση.
0: Νομίζω
1: πιο
0: ότι.
1: Πιο πολύ στον Μπακιγχάμ μου το Παύλο Ντιγκρές.
0: Τα αδέρφια δεν είναι καλά.
1: Όχι καθόλου. Δεν θέλω να τον βλέπω άλλο.
0: Οι νύφες.
1: Χτυκιό. Μην
0: ζει εκεί και τα ξέρει όλα.
1: Έχω την κολλή μου.
0: Μιλάμε ότι είσαι τόσο κουτσομπόλη.
1: Μην συναντηθούν στο Άσκοτ. Θα φάει την κλανιά μας.
0: Μόνος του, ρε.
1: Είμαστε με τη Βασίλισσα.
0: Μη φωνάζεις, Θανάση, τα αυτιά μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δώσουμε πολύ ωραίο δωράκι στο Viber 693-610-1022. Γράφετε πίτσα φαν και ενώ και ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι θα βρείτε και τα νέα mini burgers στην πίτσα φαν. Θα ξετρελαθείτε, μικρή και μεγάλη. Mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές, όλα με πατάτες. Και τώρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza, crutch, merenda, Oreo, strawberry.
1: Τώρα είμαι στα δυνατά μου να τη χτυπήσω, λέω αυτή.
0: Να σου πω κάτι. Sweet pizza, crutch. Κάνει crutch δηλαδή, είναι crispy, αυτό θέλει να πει. Crutch. Είναι κάτι άλλο το crutch.
1: Όχι, αυτό με τρελαίνεις, λέω τώρα.
0: Μήπως είμαστε λίγο.
1: Όχι, δεν κάνει scratch.
0: Δεν λέει scratch, λέει crutch. Τι σημαίνει το crutch, κάτσε να το βάλω στην μετάφραση.
1: Ότι κάνει crutch.
0: Ποιος μας θέλει. Λοιπόν, περίμενε. Δεν μπορεί, γιατί λέει crutch.
1: Το αλεύρι, χρυσή μου, από κάτω το καίει στο ξυλόφουρνο και κάνει crutch.
0: Το κράτς στα ελληνικά σημαίνει κράτς.
1: Τρομερή ανάλυση. Λοιπόν, ο Μπαμπινιώτης μπορεί να μην νιώθει πλέον μόνος σου σε αυτή την κοινωνία.
0: Μερέντα, Oreo, strawberry.
1: Πο.
0: Και μερέντα και Oreo και strawberry.
1: Δεν έχω δόντια να το φάω όλο αυτό πλέον.
0: Όλα αυτά μόνο με 13,90 ευρώ. Pizzafan.gr ή στο app και παραγγείλτε. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, ξεκινά. Όνειρο και δύσκολος καιρός για πρίγκιπες στον Σφαίρα 102.2.

0: συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Σφέρ.
9: Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Σφέρα.

0: Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και το μου λείπει στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Μαζωνάκης, θα τον ακούμε για πάντα και θα τον θυμόμαστε με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
1: Λοιπόν,
0: απογευματινό Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ στο 693-610-1022 στο Viber. Έγινε χαμός με την Pizza Fan. Άπειρα μηνύματα ήρθαν γι' αυτό.
1: Η κοντομπουκιά και το γλυκό αυτό το ωραίο.
0: Strawberry, κράτς. Το κράτς.
1: Δεν κάνει κράτς.
0: Στο
1: Masterchef.
0: Έτσι είχαν πει.
1: Ρε, του έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος από τους τρεις κριτές, έλεγε σε ένα παιδί το οποίο ήταν από την επαρχία και μίλαγε λίγο νι. Ήταν πολύ καλός μου σεφ. Και του κάνει, δεν κάνει κράτς.
0: Και, σεφ το από αυτό.
1: Όχι, του λέγε ο κριτής ότι φάσκα τα ξυπάει το ζυμάρι να το ακούσω, το ψωμί. Και αυτός λέει, τι με κράτς, κάνει κράτς, τι κράτς. Κάπου δεν θυμάμαι η στιχομηθία, ήταν αυτό, αυτός κάτι άλλο κατάλαβε. Δεν έχεις κράτηση.
0: Μήπως κράτησε.
1: Δεν έχεις κρατήσει κάτι τέτοιο. Και ήταν ωραίο στιγμιός μας, το οποίο έχει μείνει.
0: Πού τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Μπορείς να το βρεις, ρε Γιάννη, όσο μιλάμε, γράψε Masterchef, κράτς, κάτσε, έρχομαι εγώ. Masterchef, κράτς, άμα το γράψεις, θα το βγάλει.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, εντάξει, ναι, έχουμε και μια κονσόλα.
0: Δηλαδή, άλλο έλεγε, άλλο κατάλαβε ο σεφ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα και ποιος. Να, το βρήκε. Κάτσε, γιατί έχουμε και μια διαδικασία να το ρίξουμε στον αέρα.
0: Κράτς, ναι, Masterchef, Χριστέ μου.
1: Βγαίνει με τη μία. Και ήταν και πολύ ωραίος ο παίκτης, να πούμε. Τον θυμάμαι, γαλανομάτης.
0: Α, ναι.
1: Έχω φίλε να ξέρεις.
0: Τι μνήμη είναι αυτή,
1: δεν με εκμεταλλεύονται τα κανάλια. Μιλάμε ως σκουπιδότοπος.
2: Υπάρχουν και χόρτα τα οποία είναι και βρώμικα.
3: Αυτό δεν είναι
2: χόρτα. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο.
2: Φάτο. Το κράτς.
3: Το κράτησα λίγο ελαφρώς.
2: Όχι, όχι. Λέω, το κράτς μέσα. Κάνει κράτς. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσεις.
3: Okay.
2: Okay.
3: Στα Γιάννη εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω.
0: Γλυκούλη.
1: Εντάξει, είδες τελικά με το κορμό από τα χόρτα.
0: Ο Ιωαννίδης αισθάνθηκε άβολα εκείνη την ώρα.
1: Δεν κράτησε.
0: Το κράτησα, λέει. Όχι, όχι, λέει το κράτς. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο είναι η εταιρεία ενέργειας βεβαίως. Θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, φυσικό αέριο Ελλάδος.gr αλλά και στα social media μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Θες να έχεις το μέλλον στα χέρια σου? Θες να επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επάγγελμα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Παιδιά, ο δρόμος είναι ένας. Ο δρόμος είναι ανώτερες σχολές Δέλτα για να έχεις το μέλλον στα χέρια σου. Κλείσε ένα ραντεβού και πήγαινε ξενάγη στη Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Μ' αρέσει που συζητάμε πίσω στον αέρα.
1: Το έκανα.
0: Όχι, όχι, γενικά. Γενικά.
1: Εξαιρετικό ήμουνα τώρα, έτσι.
0: Γενικά.
1: Windows Bay πήρε 14 Emmy, άλλα 10 και στο Θανάση Πασά, μπράβο σου, μεγάλη.
0: Θανάση, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Ποιος πήρε Emmy και τι σχέση έχει με αυτό
1: Bay.
0: Που είπες.
1: Α, λοιπόν, σου έλειψε λίγο αυτό με τις πληροφορίες, ταινίες, σειρές. Πρέπει να δεις το Windows Bay, η πιο ωραία σειρά που δα φέτος. Apple TV, να την κάνουμε, δεν πειράζει. Σάρωσε, χθες σου λες, πάσε τα ρεκόρ 14 Emmy, ειδικά ο πρωταγωνιστής είναι καταπληκτικός. Δείχνει ένα νεμονικό τύπο. Πολύ σωστό όμως, φίλο μας, θα μπορούσε να ήταν κολλητός ή κολλητός μου, που πάει σε ένα ψαροχώρι κάπου στην Αμερική. Και λέει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το ψαροχώρι.
0: Έχει ψαροχώρια στην Αμερική.
1: Τα δικά του ψαροχώρια, ναι. Αυτά τα Moby Dick Steel. Σκοτώνουν με φάλαινες και τέτοια. Αυτά έχουν αυτοί για ψάρια.
0: Ναι,
1: ό,τι έχει
0: παρακάτω.
1: Ο κανένας. Τέλος πάντων, πάει σε ένα τέτοιο χωριό και λέει, θα το κάνω εγώ το Windows Bay πάλι νούμερο ένα, ρε παιδί μου, να έρχονται όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί κάτι γίνεται. Κάποιες κατάρες υπάρχουν στο νησί και δεν τον αφήνουν το δήμαρχο να γίνει, ρε παιδί μου, υπερνομαρχάρα. Να γίνει, ρε παιδί μου, ψωμιάδι style. Δεν τον αφήνουνε.
0: Ναι.
1: Οι κατάρες. Ναι. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πόση σεζόν έχει αυτό?
1: Μία. Φέτος βγήκε.
0: Ναι. Τόσο χρόνο.
1: Βράδυ, αργά.
0: Πού το βρίσκεις?
1: Αργά βράδυ.
0: Γι' αυτό σηκώνεσαι μία ώρα από το κρεβάτι σου.
1: Τι να κάνω, κάπου. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι.
0: Τα μεταβολίζεις αυτά μετά.
1: Βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε και 2-3 ώρες για τον εαυτό μας. Εγώ ζω ήδη σαν πατέρας με 6 παιδάκια στο σπίτι. Λέω, περιμένω να σοφήσουν όλοι μία η ώρα. Να σηκωθώ να πάω στο καλαπέ μου με το σόβρακό μου, έτσι με την περηφάνεια μου.
0: Δεν θέλω, μας το κάνεις και εικόνα.
1: Να δεις να βρεις κάτι τώρα το πατατάκι πάνω στο σόβρακο, αλλά γαμώ το. Θα το φάω.
0: Θανάση! Κλείστον ρε Γιάννη. Εσύ γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Το έκανες εικόνα.
1: Όχι, την ίδια εικόνα έχει ο Γιάννης.
0: Θέλω να μιλήσω.
1: Απλά ο Γιάννης είναι σμιλευμένος, σαν Απόλλωνας.
0: Λοιπόν, κάθε γύρισμα και γκάτζε, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Καταρχάς, η Novibet έχει ένα δωροτροχό που δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Αν θέλεις λοιπόν να μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το ταξίδι.

0: σας. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
3: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
13: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και για ακόμη μια φορά. Είναι απόγευμα λοιπόν
1: Τρίτης.
0: Όπως παιδιά, έχω χάσει τις μέρες αυτές.
1: Γιατί?
0: 15 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω.
1: Θα σου πω, έχεις αναχωθεί με τα παιδιά.
0: Αυτό. Πέρα από αυτό, επίσης νομίζω, αρχίζω να μπερδεύω ονόματα. Δηλαδή θέλω να μιλήσω στη Σοφία και λέω Ιωάννα, Κατερίνα, Μαρία, Σοφία.
1: Έγινε
0: αυτό
1: σημάνα.
0: Το έχει η γιαγιά μου.
1: Αυτό σου λέει, είναι σημάνα.
0: Λοιπόν, αρχίζω και παθαίνω κάτι στο μυαλό.
1: Όχι,
0: μου,
1: είναι
0: πολλή πληροφορία.
1: Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστείς. Είσαι παλιά.
0: Μόνο εσένα δεν μπερδεύω.
1: Άκου, θα σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: γιατί με έχεις φαβό γι' αυτό. Είσαι παλιά γυναίκα. Πρέπει να γίνεις νέα γυναίκα.
0: Δηλαδή να τους
1: Άκου, είσαι ρε παιδί με αυτό το πρότυπο, ξέρεις, εργαζόμενη γυναίκα. Όλα περνάνε το χέρι μου, εγώ η στόλη άκρηστη, δεν μπορώ να περιμένω. Λοιπόν, όχι. Πρέπει να μοιράσεις δουλειές και ευθύνες πλέον. Θα πηγαίνεις σπίτι, θα πεις παιδιά, δούλευα. 5 ώρες με μιλάτε, θα κάνω τα νύχια μου. Πνιγείτε.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Πρέπει να γίνεις νέο μοντέλο όμως.
0: Έτσι είναι το νέο μοντέλο.
1: Το νέο μοντέλο έτσι είναι. Κάντα μόνο σου, κόψω το κεφάλι σου.
0: Τι λες μωρέ και εσύ.
1: Καλά.
0: Άχι ρε.
1: Κοίτα με εμέ, χαροπή νοικοκυρούλα που με. Δες εδώ φουσκάλες.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι στην παρέα μας. Η Novibet, η οποία το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet, για πώς με τη νέα NoviLeague. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαθλά έως 20.000 ευρώ. Η NoviLeague σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, βέβαια. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr κάθετος στοίχημα. Έχεις ακούσει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για 20.000 ευρώ.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις φυσικά με σιγουριά. Δουλευταράς.
0: Τώρα μου θύμισε το γιο που πήγα, τον πήρα από το σχολείο σήμερα, ο οποίος. Το σχολείο είναι στα 900 μέτρα.
1: Πολύ τυπαχή γινόμητσάκο, μ' άρεσε πλέον.
0: Και ήταν πολύ κουρασμένος για να έρθει. Και μου λέει, σε παρακαλώ που ήρθες να με πάρεις, εντάξει, θα έρθω. Και στον δρόμο του έκανα πλάκα, ότι δεν έχω φαγητό τόσο σπίτι μου. Τι εννοείς ρε μαμά?
1: Με αυτό το ύφος. Η μάνα μου θα με είχε σπρώξει χωρίς να ανοίξει πόρτα με το πόδι. Θα φεύγα με την πόρτα. Έτσι ανακάλυψα το skateboard.
0: Του λέω καμιά ομελετίτσα και αυτά. Μου λέει, τι λες? Μου λέει, πεινάω. Τρώει τα σίδερα, εντάξει, τώρα πάνω στην ανάπτυξη. Καταλαβαίνεις το. Και του λέω, εντάξει, έχω φτιάξει πιτσά και με πατάτες. Αν όμως εγώ μια μέρα δεν βαριέμαι, ρε παιδί μου, ή δεν έχω όρεξη.
1: Κάντο.
0: Και τι θα φάνε?
1: Ωραία, αύριο κάτω.
0: Τι να φάνε?
1: Να φάνε τα πόδια του. Θα παραγγείλουνε, Ελίνα μου. Δεν ζούμε να πούμε πάνω στο βουνό. Ηρέμησε, θα παραγγείλουνε.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Πάρ' τους όμως και τα λεφτά. Κόψε και το ρεύμα για να μην σου κάψουν το σπίτι. Ασθαλιστικά τα κόλοπα. Και τον Αντώνη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Έχει τύχει ποτέ να πάρει κάτι μαζί σου από ένα εστιατόριο όταν φεύγει?
1: Εννοείται.
0: Έλα εσύ.
1: Εννοείται.
0: Ρε συντροπίζεσαι.
1: Όχι, δεν ντρέπομαι καθόλου. Θα σου πω, είχα
0: πάει. Τι πάρει σε καλό εστιατόριο?
1: Λοιπόν, με έχουν πάει σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο στην Κοπεχάγη. Καλά, πήγα Κοπεχάγη, θα στα πω. Πανέμορφα. Και είχε και ένα βούτυρο εξαιρετικό. Εξαιρετικά βούτυρα και το οποίο είχαν μέσα.
0: Πού το βούτυρο στην τσέπη?
1: Περίμενε, είχαν σχοινόπρασο μέσα τα βουτήρα και αυτά. Ναι. Και τα φαίνανε και τα έχει τυλίξει με τη ζελατίνα του εστιατορίου. Να μου το. Πολύ φράγκο.
0: Έχει πλήρω το λογαριασμό. Ίσως κάνω τραπέζι.
1: Όχι, ήταν συνολικό. Πληρώσαμε οι άντρες της παρέας. Θα ήθελα πολύ να μου να εκεί τώρα το είχα κόψει. Αγαπητοί, αγριζόμουν να κρατάω τίποτα. Τέλος
0: πάντων. Πάμε.
1: Οι χούφτες έβγανε έτσι με τα βουτήρα. Πήρα 50 βουτυράκια.
0: Πού τα έβαλες, παιδί?
1: Τσέπες.
0: Τι τσέπη, δεν έσταζε?
1: Όχι ρε, ήταν σε ζελατίνα σου, σαν καραμέλες και τα κλεβα. Και πήγαινα συνέχεια τουαλέτα και πήγαινα τα τραπέζια που δεν είχαν κάτσα ακόμα. Και έπαιρνα. Πετσετούλες.
0: Πολλά και κάμερες ξέρεις εκεί μέσα.
1: Δεν πειράζει, δεν θα με ξαναδώσει εγώ. Πετσέτες από ξενοδοχεία, τώρα που είχα πάει Μιλάνο. Κάτι τέλεια πασουμάκια βρήκα, τα οποία ήταν μέσα γούνινα, πολύ ακριβά. Πλήρωσε ο χορηγός. Τα τσίμπησα. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, ντροπή. Λοιπόν,
1: ο καθμία.
0: Τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από ένα καλό εστιατόριο? Πόσες φορές λέει τίποτα.
1: Έκανα το.
0: Υπάρχουν όμως πελάτες που παίρνουν ένα πιρούνι, ένα ποτήρι, ένα τασάκι.
1: Α, τασάκι έχω πάρει από το Άμστερνταμ. Λοιπόν, άκου. Ήταν μια φορά.
0: Πάντως εκτός Ελλάδας όλα.
1: Ναι, τι, Ελλάδα με ξέρουν. Ήταν τασάκι πολύ γνωστή εταιρεία μπύρα που έχει το αστέρι πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν το βρει, αυτό είναι premium. Ήταν. Το τσίμπησα και το θέμα το είδανε στο αεροδρόμιο και με κοίταζε ο λάθος, λέει αυτό. Και λέω, trust κάνω. Τα αγόρασα, trust. Λέω, I can buy what everyone make.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να χωρέσει σε μία τσάντα, λέει, σε μία τσέπη? Έχουνε πάρει μέχρι και πιγκάλ.
1: Πιγκάλ. Το ακούω.
0: Τι τα ακούς μωρέ, ντροπή, είναι δυνατόν?
1: Άμα σου λείπει.
0: Τι να σου πει, να αγόρασε.
1: Είναι πανάκριβα.
0: Ντροπή, παιδιά.
1: Μεγάλη αγορά. Να σου πω, επίση τα πολύ καλά εστιατόρια βγάζουν ασήμι. Μην το βγάλουν μπροστά μου. Πυρούνι το ασήμι.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω, λείπει από το σετ πυρούνι.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε στην Αθήνα σε γνωστή νεοταβέρνα, η οποία αναγκάστηκε, λέει, να αλλάξει το υπέροχο design και την εξαίσια τη πρακτικότητα. Γιατί? Γιατί οι ποσότητε, λέει, από τα μαχαιροπύρουνα άρχισαν να μειώνονται. Σημαντικά όμως.
1: Φτώχεια, Ελίνα.
0: Έτσι.
1: Κρίση.
0: Σε ένα εστιατόριο στη Λιόν, πελάτης ξύλωσε ολόκληρη την υποδοχή του χαρτιού υγείας. Μαζί με τις βίδες και τα ούπα. Του άρεσε.
1: Πήρε τη συσκευή.
0: Όλο αυτό που βάζει στο χαρτί υγείας, στην τουαλέτα. Λοιπόν, ο Γκόρντον Ράμσι έχει δηλώσει ότι σε ένα εστιατόριο του στα Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μικρά. Ιαπωνικά γατάκια που συμβολίζουν την καλή τύχη.
1: Ναι, την καλοτυχία. Κοίτα, αυτά είναι ωραία. Δεν τα βρίσκεις έξω. Τα φτιάχνουνε. Κάτσε, περίμενε.
0: Δεν είναι στο εμπόριο. Καταλαβαίνουμε όλη την κλοπή, έτσι.
1: Ναι, αλλά κλοπή είναι ότι μου βγάζει βούτυρο με μαρμελάδα και μου λέει 50 ευρώ. Και αυτό κλοπή είναι. Με πήγαν όμως, Ελίνα μου, οπότε κάπως πρέπει να τα μπαλανσάρω.
0: Λοιπόν, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα για να είσαστε σε όλα μέσα και να μην σας πιάσουν ποτέ έτσι κορόιδο όπως εκεί. Όπως αυτό που λέγαμε. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, 2-10-32-23-60, delta360.gr το site.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.

0: αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
9: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
11: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
12: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
13: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και διαβάζω για μια επικίνδυνη τάση, λέει, ομορφιά των ανδρών.
1: Τι άλλο θα βγει.
0: Συρίζουν τις βλεφαρίδες τους.
1: Τι? Πώς γίνεται αυτό?
0: Το διαβάζω στον καζέτα, λέει. Οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό. Και στην περίπτωση των ανδρών, υπάρχουν, λέει, υπάρχει μια μόδα που έχει ξεκινήσει τώρα και προφανώς από το TikTok, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί? Γιατί, λέει, η βλεφαρίδα προσδίδει θηλυκότητα.
1: Okay.
0: Και έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση, πάνε και τις ξυρίζουν. Η looks maxing. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
1: Τις τρίχες στο στήθος, ας πούμε, δεν σκέφτηκαν να τις αφήσουν. Την βλεφαρίδα τους πειράξει που γυρνάει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το κάνουν με μηχανή ταξικουρέματος, το βλέπεις στο βίντεο.
1: Εντάξει, είναι όλοι τρομερά καγκουράκια. Κοίτα εδώ. Πάτσα. Όλοι με το ίδιο μαλλί. Παιδιά τους ξυρίζουν, όντως πάνε με τη μηχανή και τους ξυρίζει τη βλεφαρίδα.
0: Εντάξει, είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθει ζημιά στα μάτια σου.
1: Εντάξει, μάνα, ηρέμησε.
0: Αυτό το λέει το site, εγώ το λέω.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Εδώ βάζουν τατουά στα μάτια, αυτό σε πείραξε.
0: Ποιο βάζει τατουά στα μάτια?
1: Μπορεί να βάλει μελάνι στο μάτι σου.
0: Πού, πάνω στο βλέφαρο?
1: Όχι, ρε, μέσα στο μάτι, μελάνι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τι λέω.
0: Έχεις τίποτε τατουάς μες στο μάτι?
1: Εννοείται, έχονται.
0: Και άμα ανοιγοκλίνεις, έτσι δεν φεύγει?
1: Όχι, ρε, είναι μέσα στο μάτι, εδώ στο άσπρο. Βάζουμε μελάνι. Και εδώ και πάνω στην βλεφαρίδα μπορεί να γράψεις.
0: Ο Χριστός και πάλι.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραία τατουάς. Special.
0: Τι είναι, θα το κάνεις εσύ αυτό?
1: Κοίτα, θα το έκανα αν ήμουν, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αν έβγαζα περισσότερα λεφτά.
0: Εσύ πόσα τατουάζ έχεις?
1: Έχω αρκετά, αλλά δεν τα δείχνω. Δεν είμαι προκλητικός άνθρωπος.
0: Δεν έχεις και στα χέρια σου εσύ?
1: Όχι, τα έχω στα χέρια, αλλά είναι πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Τα έχω ψηλά εγώ.
0: Γιατί?
1: Στο κοντομάνικο.
0: Γιατί το κάνεις?
1: Φοβάμαι εγώ με δει ο πατέρας μου.
0: Όντως.

0: Τι έχεις?
1: Όχι ρε. Δεν εφάσεις. Το καλοκαίρι κάνουμε του βουτσά το μαγιό πάνω. Με φανέλα, μου λέει μουσουλμάνος είσαι.
2: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να υπενθυμίσω ότι ο Δουλευταράς είναι εδώ. Μιλάμε συνεχώς για Δουλευταρά και μας λέτε: Okay, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Όλοι γνωρίζουμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ειδικότητες διάφορες. Αλλά όλοι μαζεμένοι σε ένα σημείο με αξιολογήσεις, με δείγματα εργασιών από κάθε ειδικότητα, είναι, θα τα πεις, μόνο στο Δουλευταρά. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Ο Δουλευταράς σου λύνει τα χέρια.
1: Για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18, πρώτη στιγμή έφτασε. Προπαραγγελίες ξεκίνησα και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStorm.gr.
2: Ένα πολύ ωραίο απόγευμα, συνέχεια απογεύματος ελπίζουμε και ευχόμαστε σε όλους σας. Ένα ωραίο βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Θανάσης Πασάς.
1: Ελίνα Παπίλα.
2: Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
11: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

Καλησπέρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: παρέες που μένουν.
1: Στυλό,
2: τετράδιο,
1: βιβλία
3: και ράδιο στα ηχεία.
4: Σφαίρα 96,6.
1: Τον ακούς
3: και διαβάζεις.

Αλλού κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Δευτέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
13: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
14: Καλή σχολική χρονιά!

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
7: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

0: το βιογραφικό σου.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο ραδιοφωνό σου. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
11: Νέα σχολική χρόνια θα είναι γεμάτη επιτυχίες.
12: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
11: Στυλό.
12: Τετράδιο.
11: Βιβλία.
12: Και ράδιο στα ηχεία.
13: Σφαίρα 96,6.
14: Τον ακούς.
15: Και διαβάζεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
10: Για τους γονείς όμως... Σφαίρα 96,6.
11: Καλή σχολική χρονιά.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ, κουτήρ.
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριαφάγη. Γαλαξίας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Σφαίρα 96,6. Ξενυχτάς μαζί του.

όλα πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1.